Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

Δεμένο πάνω σου σε βλέπω, ναι, αυτό το βράδυ. Συμβαίνει μπροστά μου μες στο σκοτάδι. Λίγο κάθισε, έλα κοντά μου πίσω, άφησε. Πράξεις και λάθη που έχεις κάνει. Σε λάμψη που φεύγεις ένα λεπτό, δες. Σε χάδι που φέρνει το πειρασμό, δες. Τώρα ακολουθώ μυρίζοντας τα αρωμά σου. Νιώθω πως είμαι πάλι και πάλι κοντά σου.

φάση πως είναι κρατά απόψε. Τέρμα τον δρόμο μαζί μου μένε πως. Εσύ ανάγκη μες στο μυαλό μου και πως. Αν δεις αλήθεια εδώ σε ζητώ. Ανάμεσά μας τόσα πολλά σε βρίσκω πάλι. Να με κοντά σου μες στο σκοτάδι. Νόμιζες πως χάθηκα. Αν όντως θες θα έρθω ξανά.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δε σε σβήνει και με

96,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε η οργή σου. Τις αμαρτίες μου ξεπλένω από τη βροχή σου.

0: Ακούγεται δυνατά.
1: Στους 90,8.
0: Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μες

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
4: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια. Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αγάπη. Ένα ποτάμι που γλιστράει από πάνω μου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

πως θα έλεγα καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ωραία μας ο Θεός. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8750.

Καλό σας μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα. Εδώ είμαστε κοντά σας. Είναι το βήμα του πολίτη, το δικό σας βήμα. Καλημέρα, καλησπέρα, όπου γίνει σε όλο τον κόσμο.

Καλημέρα Διονύση, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα Αλέξη, καλημέρα Κατερίνα. Καλημέρα Ελένη, καλημέρα Ηλία, καλημέρα Νίκο, Τζουλιάνο, καλημέρα στον καθηγητή μας Στομάκη. Καλημέρα Κώστα και Ευαγγέλη, καλημέρα Γρηγόρη Χρήστο στην Γλυφάδα, καλημέρα Τόνι στην Κέρκυρα. Καλημέρα Γιάννη και Θεοδωρή Ζάκηθο, καλημέρα στις αγαπημένες μου οικογένειες, καλημέρα σε όλους και όλες σας. Ενδιαφέροντα και τα θέματα σήμερα, μείνετε συντονισμένοι.

0: Πάμε να τα ταξιδάκι στην όμορφη τη Σάμη μας τώρα και να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Δακουλόγωνα, και του λέμε καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, καλό μεσημέρι, κύριε Σάκη.
0: Δήμαρχε μου, είχαμε ένα μήνα να μιλήσουμε λόγω ότι απουσίαζα και εγώ στην Αθήνα.
1: Εύχομαι όλα τα καλύτερα.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά πηγαίνουν.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Το θέμα είναι να μην πηγαίνουμε στην Αθήνα, να είμαστε εδώ και να μπορούμε να κάνουμε δουλειά μας, αλλά είναι λίγο δύσκολο αυτό, φαίνεται από την κατάσταση που επικρατεί στο θέμα της υγείας στο νομό μας.
1: Δυστυχώς δεν είναι μόνο στο νομό μας, είναι πανελλαδικά.
0: Με το κέντρο υγείας τι γίνεται στη Σάμη, μια και είπαμε για υγεία, προχωράει?
1: Το κέντρο υγείας στο σημείο το οποίο έχει μετεστεγαστεί με έρημα του Δήμου Σάμης, είναι μια χαρά και πέρα έχουν κατασταθεί και είναι μια χαρά. Τώρα οι εργασίες για το προηγούμενο κέντρο υγείας εκεί που πρέπει να επιστρέψει κάποια στιγμή. Δυστυχώς, και το εντοπίσαμε αυτό με τον διοικητή της ΥΠΕ, δυστυχώς δεν προχωράνε όσο γρήγορα θα έπρεπε να αποχωρήσουν.
0: Ποιος είναι ο λόγος?
1: Ποιος είναι ο λόγος? Τώρα ξέρετε με τους εργολάβους όταν βλέπεις.
0: Κατάλαβα. Δεν πληρώνονται, καθυστερούν το έργο για να πάρουν παραπάνω, τι γίνεται?
1: Τι να σας πω, δεν μπορώ να αποκαλύψω.
0: Τα γνωστά, τα ξέρεις αυτά.
1: Νομίζω όμως ότι έχει μείνει πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι
0: αυτό ένα... ποιος το έχει στην επίβλεψη του, η ΕΚΤ είπε ή εσείς?
1: Όχι, η ΕΚΤ είπε. Η ΕΚΤ
0: είπε, κατάλαβα. Εντάξει, καλά.
1: Βλέπω ο Δήμος στα έργα του Υπουργείου.
0: Δεν έχει έρθει κανένας να τους πιέσει καθόλου, έτσι. Απλώς...
1: Ήδη ο διοικητής της είπε και μου ανέφερε ότι μου έδωσε, ας πούμε, και την αρμοδιότητα να πηγαίνω να τους πιέζω και εγώ, κάτι το οποίο έχω κάνει τουλάχιστον δύο φορές, τελευταίο 1,5 μήνα.
0: Και ο εργολάβος τι απαντάει, κύριε Δήμαρχε?
1: Εντάξει, τώρα να πούμε σε λεπτομέρειες. Πάντα για τους εργολάβους δεν είναι κάποιοι άλλοι, δεν είναι οι ίδιοι.
0: Καταλαβαίνω.
1: Αυτή είναι η ιστορία των έργων στην Ελλάδα.
0: Να πάμε τώρα στο θέμα που προέκυψε, γιατί είναι και έτσι επίγον. Τι σημαίνει με το θέμα του Μύρτου και το θέμα της ασφάλειας, γιατί πολλά γράφονται και πολλά λέγονται. Έχετε πάρει κάποια μέτρα, το είδαμε σε φωτογραφίες.
1: Στην ουσία αυτό που συνέβη στο θέμα του Μύρτου...
0: Το γνωρίζαμε αυτό, το ξέρουμε.
1: Όχι, να σου πω, είναι η απόλυτη δικαίωση του Δήμου Σάμης. Αυτό που συνέβη στο θέμα του Μύρτου. Διότι... Θα αναφερθώ πώς προέκυψε το συγκεκριμένο ζήτημα. Ξεκινάω όμως την τοποθέτησή μου από το έγγραφο το οποίο έστειλε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους Δήμους Πανεπιστημίων Νήσων σε σχέση με τις ακτές που έχουν τα χαρακτηριστικά του Μύρτου, που έχουμε αρκετές τέτοιες ακτές στα Ιωάννια νησιά. Σε αυτό λοιπόν το έγγραφο, που το έστειλε κατεπήγον το Σάββατο το βράδυ, ζητάει από τους Δήμους να προβούν σε 5 συγκεκριμένες ενέργειες σε σχέση με αυτές τις παραλίες. Ο Δήμος Σάμης από συστάσεως του, δεν λέω τώρα, ήδη από το 20, από το 21, έχει κάνει και τα 5 αυτά πράγματα. Και τα 5 πράγματα τα οποία ζητάει με το έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, ο Δήμος Σάμης τα έχει υλοποιήσει εδώ και 5 και πλέον 6. Και αυτό αποτελεί μια μεγάλη δικαίωση για τον Δήμο Σάμης διαχρονικά. Ένα λοιπόν ζήτημα είναι αυτό. Ένα δεύτερο ζήτημα που πρέπει να τονίσουμε, γιατί είδα και άλλο ένα παράξενο δημοσίευμα, ψευδέστατο, είναι ότι τόσο στο σεισμό του 2014, όσο στον Ιαννό, όσο και σε προγενέστερους σεισμούς, όσο και σε όλους τους σεισμούς από το 1953 και μετά, ουδέποτε υπήρξε το παραμικρό πρόβλημα, ουδέποτε έπεσε στο μία μικρή πέτρα στο σημείο που κάνουν μπάνιο ο κόσμος στο Μύρτο. Συνεπώς έχει αποδειχθεί διαχρονικά, τα τελευταία 70 χρόνια τουλάχιστον, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στο σημείο που ο κόσμος κάνει μπάνιο στο Μύρτο.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Δημαρχέ, μισό λεπτό. Ναι, μισό λεπτό όμως να σας τονίσω το εξής. Το βίντεο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και έχει γίνει viral είναι ο άνθρωπος μέσα στη σπηλιά. Που σημαίνει ότι έχει παραβεί το απαγορευτικό. Δεν ξέρω, το έχουν πετάξει, δεν ξέρω πώς περνάνε, και είχε μπει μέσα στη σπηλιά και τράβαγε από μέσα από τη σπηλιά τις κατολιστήσεις. Το είδατε, δηλαδή είναι φανερό αυτό, το ξέρουμε.
1: Θα σας πω εγώ πώς περνάνε. Λοιπόν, πρώτον, εγώ αναφέρθηκα στο σημείο που ο κόσμος κάνει μπάνιο, στο σημείο της παραλίας. Λοιπόν,
0: υπάρχουν φωτογραφίες, να το ξέρω.
1: Ασφαλέστατη. Ποτέ σε κανένα σεισμό δεν έφτασε πέτρα στο σημείο που κάνει ο κόσμος μπάνιο. Αυτοί που πηγαίνουν στη σπηλιά, που περνάνε πέραν των πλεγμάτων και πέραν των σημείων ασφαλείας που έχει τοποθετήσει ο Δήμος, το κάνουν είτε κολυμπώντας, είτε περπατώντας στην ακροθαλασσία με το νερό μέχρι το γόνατο, το νερό μέχρι
0: έχουν ρίξει ένα σημείο πλέγματος, έχουν ρίξει. φαίνονται από τις φωτογραφίες.
1: Εντάξει, μπορεί, αλλά η ουσία είναι ότι όποιος πάει εκεί πάει με δικιά του ευθύνη 100%. Και είναι και το μοναδικό σημείο που μπορεί να υπάρξει ενδεχομένως κίνδυνος σε αυτό που προσδιορίζονται τα μέτρα ασφαλείας. Οι χιλιάδες όμως επισκέπτες του Μύρτου, οι χιλιάδες λόγμενοι που
0: δεν πλησιάζουν. Το καταλαβαίνω.
1: Και πέραν αυτού,
0: μήπως όμως λόγω αυτής της κατάστασης ότι κάποιοι...
1: Πέραν αυτού το μέτρο ασφαλείας, ο Δήμος Άμισης έχει τοποθετήσει δεύτερο πύργο αναπαγωσώσεις. Στο Μύρτο έχουμε δύο πύργους αναπαγωσώσεις. Χρησιμοποιούμε διπλάσιο προσωπικό από το κανονικό στο Μύρτο. Επειδή πρέπει ένας πύργος ναυαγοσώσης να βρίσκεται κοντά σε εκείνο το σημείο και ο ναυαγοσώσης κάθε έναν που τον βλέπει να πηγαίνει προς εκεί, σφυρίζοντας τον αποτρέπει να πάει. Ναι. Αν τώρα κάποιος, ένας στους 100, γιατί γι' αυτό όπως το μιλάμε, ένας στους 100, ένας στους 200, κολυμπώντας παρακάμπτει τα μέτρα ασφαλείας και πάει στο σπηλιά, γιατί πραγματικά είναι όμορφα, είναι ρομαντικά, αξίζει κάποιος να πάει εκεί να το δει.
0: Εντάξει, είναι,
1: αυτό το κάνει με δικιά του ευθύνη. Αυτό το κάνει με δικιά του ευθύνη. Δεν το κάνει. Δεν μπορεί ο Δήμος, δεν μπορεί να κάνει ο Δήμος, τι να πάρουμε ένα κοπέλιο.
0: Ναι, αλλά μπορεί να το κάνει με δικιά του ευθύνη, αλλά άμα σκοτωθεί εσείς θα βρείτε τον πελά σας.
1: Όχι, δεν θα βρούμε καθόλου τον πελά μας.
0: Ποιος θα βρει τον πελά του, ποιος είναι υπεύθυνος.
1: Και δεν θα βρούμε τον πελά μας για το εξής απλό λόγο.
0: Θα κυνηγήσουν τον ναυαγοσώστη, θα του πούνε ότι δεν έκανε στην ουσία δουλειά σου.
1: Δεν έχει καμία δουλειά ο ναυαγοσώστης να κάνει τίποτα άλλο εκτός από να προειδοποιεί και αυτό το κάνει.
0: Αν το ξεφύγει ο ναυαγοσώστη κάποιος και πάει από τη θάλασσα, τι θα γίνει.
1: Και τι, φταίω να παγωσώσεις.
0: Όχι, αυτό λέω, δεν φταίω να... Θα βρει τον πελάτο ο άνθρωπος, αυτό λέω.
1: Όχι, θα βρει τον πελάτο αυτός ο οποίος πήγε εκεί πέρα παράνομα.
0: Ναι.
1: Και χωρίς να πρέπει.
0: Από την πλευρά της θάλασσας, κύριε Δήμαρχε, μισό να σας ρωτήσω κάτι. Από την πλευρά της θάλασσας δεν μπορεί να μπει ένα κομμάτι δίχτυ να μην μπορεί να πλησιάσει και από τη θάλασσα.
1: Μέσα στη θάλασσα.
0: Όχι μέσα στη θάλασσα, στην άκρη της παραλίας.
1: Υπάρχει.
0: Μήπως θα έπρεπε αντί για πλαστικό δίχτυ να πάει ένα μόνιμο σειρματόπλεγμα ψηλό και να μην μπορούν ούτε να το ρίξουν ούτε τίποτα.
1: Μα δεν περνάει κανένας από εκεί πάνω από τη θάλασσα στις παγκές.
0: Πάνω από τη θάλασσα, μάλιστα. Άρα είναι ξεροκέφαλοι. Κατάλαβα. Τα μπέλες υπάρχουν και τους λέτε ότι υπάρχει κίνδυνος, έτσι.
1: Σε 7 γλώσσες.
0: Σε 7 γλώσσες.
1: Σε 8 γλώσσες. Σε 8 γλώσσες μετά.
0: Κατάλαβα. Άρα αυτά τα 5 μέτρα που σας λέει η περιφέρεια, γιατί σας τα λέει αφού τα έχετε κάνει? Για τη στιγμή που έχει έρθει και ο κ. Λέκας και τα έχει δει αυτά.
1: Δεν καταλάβατε τι σας είπα. Είπα πολύ απλά.
0: Ναι, είπατε ότι τα έχετε κάνει. Αυτό λέω. Γιατί σας λέει ότι να τα κάνετε από τη στιγμή που τα έχετε κάνει?
1: Αν δεν με αφήσετε να
0: μου... Σας αφήνω και δημοσιογράφο, ρωτάω, δεν μπορεί να ρωτήσω.
1: Σας είπα ότι το συγκεκριμένο έγγραφο εστάλθη σε όλους τους δήμους των Ιωνίων νήσων.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι στάθη μόνο στο Δημοσίο.
0: Κατάλαβα, είναι και στη Ζάκηδο, είναι στη Ζάκηδο το Ναυάγιο, το ξέρω.
1: Στη Ζάκηδο και στη Λευκάδα, Εγκρεμή, υπάρχουν πολλές παραλίες.
0: Υπάρχουν, ναι, ναι.
1: Σε όλους τους δήμους της περιφέρειας Ιωνίων νήσων. Ένας από τους δήμους που έχει, δεν ξέρω τι έχουν κάνει άλλοι, ένας από τους δήμους ο οποίος έχει υλοποιήσει και τα 5 αυτά σημεία, ήρθε το έγγραφο εδώ και χρόνια, είναι ο Δήμος Άμισης.
0: Και τώρα το θυμήθηκε η περιφέρεια να μας επιστήσει την προσοχή. Τώρα το θυμήθηκε, αφού πήρε δημοσιότητα.
1: Δεν είναι περιφέρεια, είναι ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας.
0: Μάλιστα. Ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται από ό,τι κατάλαβα. Γιατί από τη στιγμή που έχετε πάρει τα μέτρα και δεν ξέρει ότι πήρατε μέτρα.
1: Μα επαναλαμβάνω, μην το στείλε μόνο σε εμάς, το στείλε σε όλους τους δήμους.
0: Δεν μας ενδιαφέρει για τους άλλους, εδώ μας ενδιαφέρει, δεν μας ενδιαφέρει για τον Ναυάγιο.
1: Ο Δήμος Άμισης και τα 5 σημεία τα οποία ζητάει το έγγραφο της Γενικού Γραμματέα Παιδικής Προστασίας τα έχει υλοποιήσει.
0: Και να πούμε και παρόμοιο, μια και το συζητάμε για τα θέματα της ασφάλειας, 3 χρόνια παλεύεται από την κυρία Μενδώνη να σας υπογράψει τη μελέτη και δεν υπογράφει. Φταίει ο Δήμαρχος, για να ξέρουμε δηλαδή. Γιατί αν γίνει ένας σεισμός και πέσει μια πέτρα, τι θα γίνει, κύριε Δήμαρχε?
1: Δεν υπάρχει πρόβλημα ασφαλείας, έχουμε ολοκληρώσει μελέτη προστασίας ο Δήμος.
0: Δεν υπογράφει ακόμη ο Υπουργός, έτσι. Πολύ ωραία.
1: Προχωράει αυτό το ζήτημα.
0: Α, προχωράει. Ναι, είναι στην Ελλάδα, προχωράνε όλα με το γάιδαρο. Να πάμε τώρα στα θέματα τα οποία έχουν τεθεί σχετικά με την κριτική που σας κάνουν στο θέμα της καθαριότητας. Λέει ο κ. Καβαγεράτος ότι η καθαριότητα στη ΣΑΜΗ δεν είναι αυτή που πρέπει να είναι, είναι έτσι.
1: Η καθαριότητα, κοιτάξτε. Εκτός για μια και μιλάμε για την καθαριότητα και τα κριτική που κάνει η μειοψηφία. Σίγουρα κάνω καταρχήν μια πρώτη τοποθέτηση ότι εκτός του καλού είναι το καλύτερο. Πλην όμως, ο Δήμος Άμισης Κατά γενική ομολογία, μόνο όποιος είναι κακοπροαίρετος δεν το αναγνωρίζει, κατά γενική ομολογία είναι ένας από τους καθαρότερους δήμους πανελλαδικά και είναι καθαρότερος από ποτέ. Δημιουργείται μια εσφαλμένη εικόνα και μιλάμε για καθαριότητα σε σχέση με τις ανοικοπές και την αποψήλωση. Εκεί πραγματικά και λόγω των καιρικών συνθηκών, γιατί το Πάσχα τα είχαμε καθαρίσει όλα και αυτά, καθαρίσει το εισαγωγικό, είχαμε το κόψει όλα τα φώτα του Πάσχα, έβρεξε αρκετές φορές και υπάρχει μια έξαρση σε αυτό το ζήτημα και δεν μπορούμε λόγω έλλειψης προσωπικού να ανταποκριθεί ο Δήμος άμεσα σε κάθε χωριό και σε κάθε οικισμό. Επαναλαμβάνω ότι ο Δήμος Άμης είναι από το Δαφνούδι μέχρι τον Άγιο Νικόλα. Έχει παραπάνω από 100 οικισμούς. Είναι μια τεράστια έκταση που για να μπορέσεις να καλύψεις έτσι όπως είναι η φύση και χαιρόμαστε που είναι έτσι η φύση του νησιού και να καθαρίσεις όλα τα χώρα σε όλη αυτή την τεράστια έκταση, χρειάζεται τον προϋπολογισμό του ελληνικού δημοσίου και παραπάνω από 200 άτομα προσωπικό.
0: Μπράβο.
1: Εκεί λοιπόν είναι που χαλάει η εικόνα και λέει κάποιος ότι ο Δήμος Άμης πάσει σε περιπλέον.
0: Ναι, λέει ο πολίτης εξής.
1: Το επίπεδο καθαριότητας είναι από τους καθαρότερους Δήμους πανελλαδικά, ναι. Κάτι το οποίο αποδέχονται άπαντες.
0: Έχουν ξεκινήσει οι παράνομες χωματερές και πετάνε σκουπίδια.
1: Παράνομες χωματερές υπήρχαν πάντα.
0: Γιατί να τις αφήνουμε, κύριε Δημαρχή, γιατί τους αφήνετε.
1: Ήδη σήμερα, κύριε, εμείς τους αφήνουμε. Ήδη εμείς δεν μπορούμε να το δεν έχουμε μετέχει. Ήδη σήμερα για τον Δήμαρχο Καθαριότητας υπέβαλε μήνυση για μια παράνομη χωματερή.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβα.
0: Για πάμε τώρα πάμε στο επόμενο. Θέμα πεζοδρόμων στην παραλία. Γιατί δεν το κάνετε πεζόδρομο το βράδυ για να κυκλοφορούν ελεύθερα τα παιδιά και ο κόσμος?
1: Το να γίνει πεζοδρόμηση του παραλιακού μετώπου της Άμης είναι ένα πάνδυμο αίτημα των πολιτών της Άμης. Ναι. Πάνδυμο αίτημα των πολιτών της Άμης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Ο Δήμος Άμης έχει εκπονήσει ειδική κυκλοφοριακή μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα. Λίγο πιο σιγά σιγά παρακαλώ. Έχει εκπονήσει ειδική κυκλοφοριακή μελέτη για το συγκεκριμένο θέμα. Δυστυχώς, αυτοί που είναι αρμόδιοι για να λεοποιήσουν το συγκεκριμένο μέτρο, που επαναλαμβάνω, το έχουμε ψηφίσει ομόφωνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε εκπονήσει και μελέτη, αυτοί που είναι αρμόδιοι να λεοποιήσουν το συγκεκριμένο μέτρο, δηλαδή το Λιμενασίο και Παλαινίας, αντιδρά και δεν επιθυμεί να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Για ποιο λόγο αντιδρά το Λιμεναρχείο για να σκοτωθεί ένα παιδί και να δω μετά ποιος θα έχει την ευθύνη να σκοτωθεί κάποιος? Γιατί κάνατε μια υπέροχη εκδήλωση από ό,τι έμαθα με τους καταδόρους και οι καταδόροι κάνανε μπροστά στα αυτοκίνητα καντάδες αντί να κάνουν στον κόσμο. Για να τα λέμε όλα, κύριε Δήμαρχε, εντάξει. Δηλαδή το Λιμεναρχείο του αρέσει αυτή η εικόνα?
1: Το οποίο είναι ένα ζήτημα.
0: Και εσείς σαν δήμαρχος το επιτρέπετε?
1: Εντάξει, ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή και συνολικά ο Δήμος Άμης και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμος Άμης έχουν έφερε ένα σημείο οι αρμοδιότητες τους. Αλλά επειδή δεν το επιτρέπουμε και επειδή θέλουμε κάποια σημεία αυτό να τελειώσει, ακολουθώντας την νόμιμη οδό, θεωρούμε ότι αργά ή γρήγορα θα υπάρξει πεζοδρόμηση είτε θέλουν είτε όχι.
0: Ο λόγος που δεν επιτρέπει το Λιμεναρχείο, μπορείτε να μας πείτε ποιος είναι και με ποια αρμοδιότητα παίρνει τέτοια απόφαση?
1: Εγώ γνωρίζω μέσα μου ποιος είναι ο λόγος, πραγματικά γνωρίζω. Δυστυχώς όμως η αστική μου ευγένεια δεν μου επιτρέπει να πω ποιος είναι. Μάλιστα. Καλύτερα είναι να
0: πάτε νομικά που είστε νομικός και να τους κάνετε αυτό που πρέπει. Ξεκάθαρα, ότι είναι θέμα ασφάλειας. Επιτέλους δηλαδή. Το κράτος να χτυπάει το κράτος. Καλά πάμε. Ελά στο μεγαλείο σου. Να σε ρωτήσω τώρα, δρόμος Φισκάρδου. Τι γίνεται με αυτό το θέμα που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα?
1: Το δρόμο του Φισκάρδου, ο οποίος...
0: Που είναι ο Κρύς Κουρής μου είπε ότι είναι θέμα του Ιανού, έργα Ιανού. Αλλά τι σημασία έχει αυτό όταν κρέμε το δρόμο στον αέρα?
1: Ο δρόμος του Φισκάρδου, κύριε Σάκη, είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι από την αποκλειστική αρμοδιότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων. Πρώτον. Δεύτερον, γνωρίζω ότι έχει υποχωρήσει μια μελέτη η οποία είχε κολλήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στους περιβαλλοντικούς όρους, δεν ξέρω αν έχει ξεκολλήσει όχι. Εκείνο όμως το οποίο είναι σωστό να υποθεί είναι ότι ακριβώς παρόλο που είναι η αρμοδιότητα της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, ακριβώς επειδή είναι ένας δρόμος τρομερά σημαντικός για το Δήμο μας, ήδη εδώ και αρκετούς μήνες έχει σταλεί από εμάς έγγραφο προς την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων που αφορά το συγκεκριμένο δρόμο και λέμε ότι είμαστε στη διάθεση της περιφέρειας Ιωνίων Νήσων να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, ακόμα και χρηματικά, να πληρώσει ο Δήμος Άμης τη δαπάνη και να γίνει αυτό το έργο. Αυτό το έχουμε ζητήσει με επιστολή του Δημάρχου προς τον κύριο Τρεπεκλή ήδη από τον Απρίλιο ή το Μάρτιο.
0: Ξέρετε τι μήνα έχουμε, κύριε Δήμαρχε? Ξέρετε τι μήνυμα έχουμε.
1: Λοιπόν, εμείς ως Δήμος και για το συγκεκριμένο δρόμο έχουμε υπερβεί τις δυνατότητές μας και...
0: Δεν ρίχνω το βάρη σε εσάς. Δεν ρίχνω το βάρη σε εσάς. Αλλά είναι η εικόνα αυτή να περνάνε τα πόλεμα και να κρέμε το δρόμο και να κινδυνεύουν να σκοτωθούν. Είναι εικόνα.
1: Δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, αλλά ο δρόμος
0: πρέπει να... Δεν τα έχετε δει πραγματικά, δηλαδή δεν έχετε δει τις μπάρες που είναι στον αέρα.
1: Ο Δήμος να υπάρχει στον αέρα, αλλά δεν κρέμεται και ο δρόμος κάτι. Εντάξει, δεν είναι έτσι. Πάντως πρέπει να φτιάξει, ας μην πάμε μετά σε λεπτομέρειες.
0: Να ρωτήσω τώρα, πάμε σε άλλο θέμα. Πρόστιμα παραλίας του Μύρτου. Λένε ότι τα πληρώνεται, ενώ σας είπε ο βουλευτής ότι θα τα διαγράψει και θα τα μειώσει, πληρώνουμε το πρόστιμο. Τι διαγραφή έκανε ο βουλευτής?
1: Προσέξτε. Ο κύριος βουλευτής δεν έκανε καμία διαγραφή κανένας προστίμου. Ο κύριος βουλευτής στήριξε το δίκαιο αίτημα του Δήμου Σάμης στην αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας και ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας έκανε δεκτή την ιερατική προσφυγή του Δήμου Σάμης αναγνωρίζοντας την αδικία στην επιβολή αυτού του προστίμου. Αυτή η απόφαση υπάρχει ήδη από τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους. Το μεσοδιάστημα από τον Νοέμβριο μέχρι και σήμερα, δυστυχώς, οι υπηρεσίες του Υπουργείου της Σημαντικής Υπηρεσίας του Δημοσίου δεν έχουν ακόμα φτιάξει τα απαραίτητα και απαιτούμενα έγγραφα για να ενημερώσει την ΑΔΕ για το να πάψει να γίνεται η καταβολή.
0: Και τα λεφτά γιατί τα καταφέρετε?
1: Ο Δήμος Σάμης, επειδή θέλει να είναι πάντα σωστός και σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζει η νομοθεσία, υποχρεωτικά αναμένει να πάει το σχετικό έγγραφο από την Δημοτική Υπηρεσία.
0: Και τα λεφτά γιατί τα καταθέτετε, κύριε Δήμαρχε?
1: Γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί.
0: Ναι, θα σας κάνουν επιστροφή των χρημάτων μετά αν περάσει αυτή.
1: Προφανέστατα είναι χρεωστή τα βληθέντα. Το έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ας εμπιστευτούν μια φορά τα λεγόμενά μας. Πριν από δύο χρόνια, όταν είχε πει το πρόστιμο, είχα πει εφτασώς και σε εσάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι άδικο το πρόστιμο, αυτό το πρόστιμο θα σβηστεί. Κάτι το οποίο έγινε. Μάλιστα. Τώρα, εμπιστευτείτε αυτό που λέω. Πολύ πολύ σύντομα...
0: Ναι, έχει περάσει ένας χρόνος από που είπατε εσείς ο ίδιος, έτσι. Μπράβο.
1: Ναι, έχουν περάσει 8 μήνες και είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία μεταξύ κτηματικής υπηρεσίας και ΑΔΕ και θα πάψει ο Δήμος Σάμης αφενός με να πληρώνει το μηνιαία ρύθμιση που έχει κάνει, αφετέρου δεν θα κάνει τις διαδικασίες που είναι άμεσες για την επιστροφή των αχρεωστήτων καταβληθέντων.
0: Μακάρι, να μας πείτε την επόμενη φορά ότι το πετύχαμε. Πάμε ίδρυυση πυργίου και αφαλάτωση. Τι γίνεται με αυτά τα δύο θέματα?
1: Ίδρυυση τι?
0: Ίδρυυση του πυργίου.
1: Για το έργο, λέτε, αυτό το μεγάλο το έργο που...
0: Ναι, το μεγάλο που μου έχετε ανακοινώσει, ναι.
1: Ναι, αυτό το έργο συνεχίζεται κανονικά. Υπήρξε μια διακοπή το τελευταίο χρονικό διάστημα, διότι έπρεπε να υπάρξει μια περαιτέρω σύμβαση μεταξύ του Ταμείου Παραταθμικών και Δανείων του Δήμου Σάμης και της ΔΕΙΑ, προς το σκοπό όπως εξευρεθεί το ποσό για την πληρωμή των εξόδων της αρχαιολογίας. Δηλαδή, έπρεπε να γίνει μια ολόκληρη διαδικασία για να μπορεί ο Δήμος Σάμης και ως ανάδοχος, ο Δήμος Σάμης που εκτελεί το έργο και η ΔΕΙΑ να πληρώσουν το ελληνικό δημόσιο. Αυτή η διαδικασία για την υπογραφή αυτή της πληρωματικής σύμβασης των παρακαταθμικών και δανείων ήταν αρκετά χρονοβόρα. Ο Δήμαρχος Σάμης υπέγραψε την προηγούμενη εβδομάδα τη σχετική σύμβαση και αναμένεται αυτή τη εβδομάδα να υπογραφεί η αντίστοιχη σύμβαση και με τη ΔΕΙΑ, προς το σκοπό όπως μπορέσει να προσληφθεί ο αρχαιολόγος και από εκεί και πέρα να συνεχίσει το έργο κανονικά.
0: Η αφαλάτωση τι γίνεται, προχωράει η Δημαρχή? Ολοκληρώθηκε που μου είχες πει ότι έβαλες και το ρεύμα?
1: Αφαλάτωση.
0: Για την αφαλάτωση, Σάμη.
1: Δίνουμε νερό, μάλιστα εδώ που χρειάζεται να γίνει μια γεώτηση πάλι για αναγκαίες αρχαιολογίας, δώσαμε το νερό από την αφαλάτωση. Παίρνουμε νερό κανονικά. Εξ όσων γνωρίζω, την Παρασκευή, δεν ξέρω, δεν το έχω προσάμει το έγγραφο, ήρθε και το έγγραφο ότι το νερό είναι κατάλληλο, γίνονταν δηλαδή οι χημικές εξετάσεις, ότι το νερό είναι κατάλληλο για χρήση από τον άνθρωπο. Δουλεύει κανονικά η αφαλάτωση. Βέβαια δεν τη δουλεύουμε κάθε μέρα με την έννοια να παίρνουμε το νερό. Αν χρειαστεί και υπάρξει ανάγκη.
0: Δεν είναι πόσιμο όμως, έτσι. Δεν είναι πόσιμο, είναι για χρήση και εκεί.
1: Όχι, κύριε Σάκη, σας είπα πριν από λίγο ότι την Παρασκευή ήταν οι χημικές αναλύσεις και το νερό είναι πόσιμο, πολύ πολύ πόσιμο, πολύ πολύ καλό νερό, σύμφωνα με τις επίσημες χημικές αναλύσεις.
0: Ίδρυυση άσου υπερηβόητη με το δικαστικό πρόβλημα που έχει.
1: Εκεί υπάρχει μια εμπλοκή. Εκεί πιστεύω ότι από Οκτώβριο θα έχουμε νεότητα σε αυτό το ζήτημα. Υπάρχει μια μεγάλη δικαστική εμπλοκή από την προηγούμενη δημοτική περίοδο.
0: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη?
1: Όχι, πιστεύω από Οκτώβριο θα έχουμε νεότερα σε αυτό.
0: Από Οκτώβριο. Δηλαδή το χρόνο θα πάρουν νερό οι άνθρωποι. Άμα γίνει δηλαδή, κατάλαβα. Με καντίνα και ομπρέλες την περιβόητη στο Μύρτο, τι θα κάνουμε
1: ομπρέλες
0: τώρα.
1: Υπάρχουν, καντίνα,
0: ομπρέλες υπάρχουν. Έχουμε, έτσι.
1: Ομπρέλες υπάρχουν ήδη και μπορεί ο κόσμος έχει εστίαση.
0: Ναι.
1: Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ολοκληρωθεί τώρα η σύμβαση για την προμήθεια του προϊόντων. Οπότε πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα δουλέψει την καντίνα.
0: Σε ποιο σημείο θα πάει?
1: Εκεί που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
0: Θα εξυπηρετεί τον κόσμο?
1: Εντάξει, καλύτερα από το τίποτα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Με το θέμα της Δρογαράτης Μελισσάνης που σας ρώτησα, ακόμη εκκρεμεί το θέμα της υπογραφής Μεντώνη, έτσι?
1: Έχει υποχωρήσει το ζήτημα της Μελισσάνης αρκετά σε αυτό το επίπεδο με τους δύο πολιτικούς.
0: Ναι. Με το θέμα έχει του πάρκινγκ βγάλαμε άκρη, Δημαρχέ μου, που λέγαμε ότι θα κάνεις κάποιες προσπάθειες για να μπαρκάνουν τα λεωφορεία, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα με τα καυσαέρια και με όλα αυτά που ταλαιπωρεί τους τουρίστες.
1: Εντάξει, τις ημέρες που έχει τα κουραζιόπλια, τα έχει ένα ζήτημα. Τις επόμενες μέρες είναι σχετικά ομαλή η κατάσταση.
0: Δεν μπορούμε να το λύσουμε ακόμη δηλαδή, έτσι?
1: Όταν με το καλό βρεθεί περισσότερος χώρος, θα λυθεί και αυτό.
0: Ναι, κατάλαβα. Έχεις κάτι άλλο ευχάριστο να μας ανακοινώσεις από το Δήμο Σάμις, τελευταίο που έχει προκύψει?
1: Προχωράμε κανονικά.
0: Και τι απαντάς τον κύριο Καβαγεράτο για αυτά που λέει και γράφει?
1: Δεν έχω κάτι να απαντήσω συγκεκριμένα, κύριε Σάκη. Η αλήθεια είναι αυτή που φαίνεται.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αναπερίπτωση, εγώ δέχομαι την κριτική, ακόμα και την κακοπροαίρετη, αλλά σε κάθε περίπτωση, αναπερίπτωση, να ξέρετε, σε όλα αυτά, ο Δήμος Σάμι

0: για αυτούς τους ξεροκέφαλες που λέμε, που δεν προσέχουν.
1: Όχι κύριε Σάκη, δεν χρειάζεται να πάρουμε καινούργια μέτρα ασφάλειας. Είναι υπέρα αρκετά αυτά τα μέτρα και είναι ακριβώς τα μέτρα που ζήτησε το Υπουργείο και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Δεν χρειάζονται παραπάνω μέτρα.
0: Τηρούνται δηλαδή, έτσι, τηρούνται τα μέτρα.
1: Να βάλουμε νάρκια στη θάλασσα.
0: Όχι. Απλώς και μόνο.
1: Είναι μόνο αυτό δεν έχουμε κάνει.
0: Σας είπα, ένα σειρματόπλεγμα για να μην πετάνε τα πλαστικά.
1: Δεν πηγαίνουν, δεν πετάνε τα πλαστικά, πηγαίνουν διαθαλάσσεις.
0: Ναι, γιατί έχω δει φωτογραφίες που είναι πεταγμένο ένα κομμάτι των πλαστικών, γι' αυτό σας λέω. Το βγάλανε.
1: Το βάζω, το βάζω. Μπορεί να βγει και από το τέλειο, μπορεί να βγει και από τον λιπαντισμό, δεν ξέρω σε
0: κάποιο. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Θα πάνε εδώ και θα το υποκαταστήσω.
0: Θα έρθει
1: αλλά κλιμα... σας είπα, όποιος πηγαίνει από το τέτοιο, πηγαίνει από το τέλειο.
0: Θα έρθει κλιμάκιο που θα επιθεωρήσει το κομμάτι αυτό της ασφάλειας, γιατί ο κ. Λέκας έχει κάνει την εκθεσή του και έχω μιλήσει μαζί του.
1: Έχουμε συνεργασία εδώ και χρόνια με τον κύριο Λέκα.
0: Είναι συγκαταβατικός ο άνθρωπος και λέει σωστά πράγματα.
1: Με δύο πανεπιστημιακά ειδήματα, κορυφαία από πανεπιστημιακά ειδήματα, έχει συνεργασία ο Δήμος Άμβλης για τα θέματα ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Έχουμε προγραμματική σύμβαση με το τμήμα του κυρίου Λέκα, όπως έχουμε και προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Πατών στο τμήμα του κυρίου Ζελιλίδη. Έχουμε τέλεια επιστημονική βοήθεια σε αυτά τα ζητήματα ο Δήμος Άμβλης.
0: Μια και που αναφέρεται για το...
1: Θα έρθει το ΕΓΜΕ και ανάλογα να αποφασίσει το ΕΓΜΕ κάτι άλλο. Εμείς είμαστε στη διάθεση της πολιτείας να συνδράμουμε. Παραδόν όμως αυτά τα οποία ζητούνται τα έχουμε ήδη κάνει.
0: Μια και μου αναφέρεται το Πανεπιστήμιο, τη μελέτη που είχατε εδώ στο Πανεπιστήμιο για να σας κάνει για την Τροκαράτη Μελισσάνη για το θέμα των ηλεκτρονικών εισιτηρίων. Έχουμε κάποια πρόοδο.
1: Όχι, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια δεν μας τα κάνει τη μελέτη του Πανεπιστήμιου, τα ηλεκτρονικά εισιτήρια τα κάνουμε εμείς. Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα αρχίσει η έκδοση εισιτηρίων μέσω των κινητών τηλεφώνων. Και για τη Μελισσάνη και την Τροκαράτη. Ένα ζήτημα λίγο ενημερών έχει να κάνει, τώρα έχουμε φτάσει στο σημείο της διασύνδεσης του Δήμου μας με την τράπεζα η οποία θα καταλαβαίνετε. Πρέπει να εισπάδονται τα χρήματα.
0: Ναι, θα κάνει με την κάρτα του. Ναι, κατάλαβα τι λέτε.
1: Ναι, αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μάλιστα μίλησα το πρωί με την αρμόδια προϊσταμένη της τράπεζας. Πιστεύω θα ολοκληρωθεί τις επόμενες μέρες και θα μπορούμε να εκπληρώνουμε τα εισιτήρια.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Άρα δηλαδή είναι θέμα ημερών.
1: Ακριβώς.
0: Για να μην υπάρχει ταλαιπωρία. Κύριε Δημαρχέ, σας εύχομαι καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Και ναι, κάποια πράγματα νομίζω ότι όταν είσαστε ενωμένοι όλοι μαζί το Δημοτικό Συμβούλιο, μπορείτε να προχωρήσετε καλύτερα, να μην υπάρχει αυτή η γκρίνα και η διαφοροποίηση. Γιατί παλιά με τον κύριο Μουνιά, όλη η αντιπολίτευση ήταν μαζί με τον Δήμαρχο. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δημιουργείται αυτή η κατάσταση στον νέο Δήμαρχο.
1: Ναι, αυτό μπορεί. Εμείς είμαστε στη διάθεση του καθενός και στη διάθεση οποιοδήποτε συναδέλφου Δημοτικού Συμβούλου θέλει να παράσει τη βοήθειά του. Είναι καλοδεχούμενη. Από τον οποιοδήποτε.
0: Πρόεδρος παραμένει ο κ. Σταμούλης, έτσι, επανεκλέγει.
1: Εξελέγει ομόφωνα. Συνάδελφος,
0: να είναι καλά, γερός, δυνατός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Καλημέρα, Δήμαρχε μου.
1: Γεια σας. Καλημέρα.

0: Πάμε στον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Ατσάρος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εγγεζομένων Δωματίων της Ελλάδος και φυσικά και Κεφαλονιάς και Κιθάκης και μέλος του επιμελητηρίου στον τομέα του τουρισμού. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα κύριε Ατσάρο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Βούδο, εσάς και τους ακροατές. Καλή εβδομάδα επίσης.
0: Έχουμε καιρό να τα πούμε, λόγω και εγώ ότι έλειψα ένα μήνα και έχουν μαζευτεί πολλά θέματα. Όσο μπορώ θα τα συνοψίσω, αλλά θέλω να ξεκινήσω φυσικά με το βασικό θέμα το οποίο θέσατε κι εσείς, με το θέμα της γαστρονομίας. Τι συμβαίνει και δεν θα γίνει φέτος η εκδήλωση?
1: Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται δεν θα πραγματοποιηθεί το 6ο φεστιβάλ. 5 φεστιβάλ γαστρονομίας είχαν γίνει στο Λιξούρι όλα τα προηγούμενα χρόνια με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου έχει πάρα πολύ καιρό, κύριε Γούτο, να συνεδριάσει. Δεν έχει πάρει καμία απόφαση στο να μην γίνει.
0: Ποιος είναι ο λόγος? Ο λόγος που δεν κάνει.
1: Εγώ έστειλα μια επιστολή στον πρόεδρο και την κοινοποίησα σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ζητώντας να γίνει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο. Εδώ και 15 μέρες το έχω κάνει αυτό. Να γίνει έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να δούμε τι γίνεται και για ποιο λόγο μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία ενημέρωση τι θα γίνει με το Φεστιβάλ Γαστρονομίας.
0: Ναι.
1: Ο κ. Πρόεδρος μου απάντησε ότι από τον μήνα Απρίλιο κοίταξε να βρει κάποιον σεφ, δυστυχώς δεν τα κατάφερε και για το λόγο ας πούμε αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ το οποίο ήταν θεσμός όλα τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, κανένας άλλος δεν γνώριζε απολύτως τίποτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ότι οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου, αυτό λέει στην επιστολή του, οι υπηρεσίες του επιμελητηρίου προσπάθησαν μαζί με τον πρόεδρο να βρουν κάποιον σεφ, αλλά κανένας άλλος από το Διοικητικό Συμβούλιο του επιμελητηρίου δεν γνώριζε ότι δεν θα γίνει το φεστιβάλ. Και δεν πάρθηκε κάποια άλλη απόφαση στο να μην γίνει από τη στιγμή που κάθε χρόνο γίνεται, δεν παίρνεται απόφαση ότι θα γίνει κάθε χρόνο. Αυτό το πράγμα είναι γεγονός.
0: Είναι καθιερωμένο.
1: Είναι καθιερωμένο.
0: Κύριε Πρόεδρε, επειδή μου είπατε κάτι και πραγματικά σας άφησα να το ολοκληρώσετε και γι' αυτό δεν σας διακόψα, αλλά εδώ θα τρελαθώ πραγματικά. Μου είπατε ότι δεν βρίσκουν σεφ να έρθει στο Λιξούρι.
1: Ξέρετε
0: πόσο σεφ έχει η Κεφαλονιά?
1: Εγώ το ξέρω πάρα πολύ.
0: Και εξαίρετο σεφ, εξαίρετα παιδιά, επαγγελματίες οι οποίοι δουλεύουν εδώ στην Κεφαλονιά και είναι Κεφαλονίτες και μάλιστα ένας εξ αυτών εδώ στο Εργοστόλι ήταν και στο παιχνίδι επάνω της τηλεοράσεως που τον βλέπαμε και τον καμαρώναμε. Και είναι εδώ το παιδί. Και δεν μπορούσαμε να βρούμε σεφ εισαγόμενο, έπρεπε να μην κοιτάξουμε τα δικά μας τα παιδιά και να φέρουμε εισαγόμενο. Αυτή η ξενομονία που μας κυριεύει κυριολεκτικά, γιατί πραγματικά δεν θα τρελαθώ, πραγματικά. Οποιοδήποτε πείτε εδώ, ειδικό μας παιδί να έρθει, να βοηθήσει,
1: ποιος
0: δεν θα έρθει.
1: Κύριε Βούτο, δεν έχει πάρθει καμία απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο πέρι του αντιθέτου, έτσι. Και από εκεί και πέρα έχει πάρα πολύ καιρό να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Γιατί δεν κάνετε συνεδρίαση, για ποιο λόγο? Είναι και απασχολημένος, γιατί έχει και άλλες αρμοδιότητες, είναι και πρόεδρος του Ημαϊκού Ταμείου τώρα. Δεν προλαβαίνει.
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Από εκεί και πέρα, όπως ορίζει το καταστατικό, θα πρέπει να γίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο στις ημερομηνίες που πρέπει και να λαμβάνονται αποφάσεις για τα ζητήματα που αφορούν τους επαγγελματίες. Αυτός είναι και ο σκοπός εξάλλου του επιμελητηρίου.
0: Ναι, αλλά σαν Δημοτικό Σύμβουλο πήρε απόφαση για αυξήσεις. Πράγμα που χτυπάει τους επαγγελματίες έναντι που είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου. Για να καταλάβουμε δηλαδή τι γίνεται. Εδώ τι μπέρδεμα, συμπίπτει αυτό, συνάβει αυτό? Από τη μία να δίνουμε αυξήσεις και από την άλλη είμαστε πρόεδροι του επιμελητηρίου που στηρίζουμε τους επαγγελματίες στα προβλήματά τους. Για να καταλάβω δηλαδή, εσείς τι θέση παίρνετε γι' αυτό?
1: Θέση η δικιά μου ήταν ξεκάθαρη, όπως και όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Βούτο, πάνω σε αυτό το κομμάτι. Στο να ζητήσουμε, ήταν ομόφωνη η απόφαση, το να ζητηθεί για τους ερματίες της οδού Σιτεμπόρων που είχαν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα λόγω των έργων των οποίων γίνονταν, να ζητήσουμε να υπάρχει απαλλαγή των δημοτικών τελών όσον αφορά το 50% από τους λογαριασμούς κοινωνικής ωφελίας και ταυτόχρονα υπάρχει και μια μείωση αυτών των οποίων έπρεπε να πληρώσουν στο Δήμο. Αυτή ήταν ομόφωνη η απόφαση. Την είχε ψηφίσει και ο κύριος Σπαθής αυτή την απόφαση.
0: Και στο Δημοτικό Συμβούλιο πήρε άλλη απόφαση.
1: Αυτό ρωτήστε τον ίδιο.
0: Τι να ρωτήσω τον ίδιο, εγώ θα τρελαθώ πραγματικά δηλαδή. Παίρνετε ομόφωνη απόφαση που έπρεπε να καμαρώνει ότι έδωσε ομόφωνη, πήρε ομόφωνη
1: κύριε
0: απόφαση.
1: Κύριε με ρωτήσατε κάτι. Ναι. Εγώ σας απάντησα ευθέως σε αυτό που με ρωτήσατε. Ναι. Υπήρχε ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου περί μείωσης των δημοτικών τελών των επαγγελματιών της οδού Σιτεμπόρων. Αυτή ήταν η απόφαση, η ομόφωνη, με την ψήφο του κυρίου Σπαθή.
0: Μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανε όλα.
1: Από εκεί και πέρα.
0: Πολύ ωραία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα πάλι. Ταξίδι στην Κίνα. Τι είναι αυτό τώρα? Και πώς σας έρχεσαι αυτό το ταξίδι και ποιος τα πληρώνει αυτά, οι επαγγελματίες, το επιμελητήριο, ποιος τα πληρώνει αυτά τα έξοδα και ποιος ήταν ο σκοπός που πήγαν εκεί?
1: Το ταξίδι στην Κίνα δεν έχει να κάνει με τουριστική έκθεση. Ήταν ένα ζήτησε η περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να συνδράμουν τα επιμελητήρια σε μια επίσκεψη η οποία έγινε της περιφέρειας στην Κίνα, σε κάποια περιφέρεια της Κίνας, όχι στο Πεκίνο, σε κάποια περιφέρεια της Κίνας, που δεν είχε να κάνει αμιγώς με τουριστικό ας πούμε κομμάτι, και ζήτησε να πάει να στείλουν τα επιμελητήρια όλα των Ιωνίων Ίσων από έναν εκπρόσωπο για να μπορέσουν να συνοδεύσουν τον όποιον πήγαινε από την περιφέρεια.
0: Με ποιο σκοπό, κύριε Τσάρο, πήγανε να παρουσιάσουν τι? Από τη στιγμή που δεν είχε θέμα τουρισμού, τι παρουσιάσανε?
1: Να γίνει μια συνεργασία των δύο περιφερειών.
0: Αυτό που λέει η περιφέρεια ότι φέρει Κινέζους.
1: Να γίνει μια συνεργασία των δύο περιφερειών. Και ακούστε, κύριε, γιατί ξύνετε πληγές. Τα έχω πει επανειλημμένως κάποια πράγματα.
0: Εσείς ασχολείστε με τον τουρισμό, εσείς είσαστε υπεύθυνο άτομο του τουρισμού στο επιμελητήριο, κύριε Τσάρο.
1: Μου δίνετε ευκαιρία να το πω πάλι. Και τώρα είχε ζητήσει η περιφέρεια να φέρει κάποιους Ινδούς αγοραστές και ζήτησε τη συνδρομή του επιμελητηρίου στο να πληρώσει τα έξοδα για να έρθουν αυτοί οι Ινδοί στο Αργοστόλι. Ξέρετε κάτι? Πρέπει να συναποφασίζει και ο άλλος. Δεν έχει να κάνει, δηλαδή αυτό είναι και πρέπει να το κάνετε. Δηλαδή η περιφέρεια δεν μπορεί να έρθει να σου πει χωρίς να υπάρχει στο σχεδιασμό μέσα, να υπάρχουν μέσα οι φορείς, είτε επιμελητήριο λέγεται αυτό, είτε ένωση ξενοδόχων, είτε ομοσπονδία καταλήμματος. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η περιφέρεια αυτή τη στιγμή λέει τα αλήθεια όσον αφορά στην απορροφητικότητα των κομιλίων.
0: Είμαστε
1: ουραγοί, αλλά είναι η πρώτη στο να τρέξει, ας πούμε, σε οποιοδήποτε ταξίδι και σε οποιαδήποτε έκθεση, και όχι ευρωπαϊκή, που θα πρέπει να πάμε γιατί αυτές είναι οι αγορές μας, στην Άπο Ανατολή, στην Κίνα, στην Αφρική ακόμα δεν έχουμε φτάσει, έτσι. Δηλαδή, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μιλάμε για πράγματα χωρίς να υπάρχει
0: ο κατάλληλος. Σας λέει η περιφέρεια, να συνδράμετε. Ναι, μισό λεπτό, γιατί είναι σημαντικό. Θέλω να το εξηγήσετε εδώ. Σας λέει η περιφέρεια, θέλω να συνδράμετε, να πάμε στην Κίνα. Εντάξει. Τα λεφτά γιατί δεν τα βάζει η περιφέρεια και σας βάζει να πληρώσετε εσείς σαν επιμελητήριο, αφού το θέλει η συνδρομή της? Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Ρωτηθήκαμε όλοι και σαν τουριστική επιτροπή για περιφοράς. Εγώ απάντησα ότι είμαι κάθετα αντίθετος σε αυτό το κομμάτι, το να μπορέσουν να δώσουμε χρήματα, όταν μάλιστα δεν αποφασίζουμε εμείς για το
0: είναι
1: πηγιασμό.
0: Χρήματα των επαγγελματιών, δεν είναι χρήματα δικά σας.
1: Ρωτήσως, είναι ακριβώς. Είναι χρήματα των επαγγελματιών οι οποίοι θέλουν από το εστέρημά τους και θέλουν τη σωστή εκπροσώπηση και στις αγορές τις οποίες
0: θα αποδώσουν
1: και είναι συγκεκριμένες αγορές οι οποίες το να ανοίξουμε νέες αγορές κανένας δεν λέει όχι, αλλά από εκεί και πέρα δηλαδή θα κοιτάξουμε εμείς να πάμε σε εκθέσεις και σε ταξίδια που όχι μόνο δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή απευθείας πτήσης στην Κεφαλονιά, δεν υπάρχουν και στην Αθήνα.
0: Ακριβώς. Δηλαδή
1: κάποια πράγματα
0: να είναι μέσω Αθηνών,
1: δεν είναι απλά παράδοξα. Δεν είναι απλά παράδοξα. Είναι παράλογα τελείως.
0: Είναι για γέλια, για κλάματα.
1: Ξέρετε πάρα πολύ καλά, το πρώτο πράγμα που είπε, το είχαμε ξανασυζητήσει ο κύριος Περιφερειάρχης όταν βγήκε, ότι θα κοιτάξει να φτιάξει μια ξεχωριστή επιτροπή για την Κεφαλονιά στην περιφέρεια, τουριστική, σαν προκειμένου, γιατί το κάθε νησί στο Ιόνιο είναι
0: ξεχωριστό, ξεχωριστό, έτσι το είπε.
1: Μπορεί οι κύριες αγορές να είναι οι ίδιες, αλλά από εκεί και πέρα άλλα είναι τα πλεονεκτήματα του ενός νησιού, άλλα είναι τα πλεονεκτήματα του άλλου. Αυτό το πράγμα δεν έγινε ποτέ, και όχι μόνο δεν έγινε ποτέ, η Ένωση Κτηνοδόχων και η Ομοσπονδία Καταλυμάτων, έτσι, δεν εκπροσωπούνται μέσα στον οργανισμό διαχείρισης και προώθησης πολεμισμού που έφτιαξε η περιφέρεια, ενώ εκπροσωπούνται όλα τα υπόλοιπα νησιά. Αυτό το πράγμα είναι αδιανόητο, είναι απαράδεκτο. Το έχουμε τονίσει όλους τους τόνους, και εγώ και ο κύριος Τιμοθεάτος. Όχι σαν πρόσωπα, έτσι, σαν ενώσεις.
0: Ο κύριος Κορίς έχει λάβει γνώση για όλα αυτά.
1: Βεβαίως και έχει λάβει γνώση.
0: Τι απάντηση πήρατε?
1: Είχε πει ότι θα το φέρει, ότι θα το κοιτάξει, θα διορθωθεί, ότι έχει τη διαβεβαίωση από την περιφερειάρχη και τα λοιπά.
0: Αλλά δεν έγινε τίποτα.
1: Όμως ακόμα περιμένουμε και τη συνεδρίαση για το θαλάσσιο πάρκο, έτσι.
0: Ναι,
1: τη
0: συνεδρίαση θα πήγαινε μετά, θα πήγαινε μετά στην ερώτηση αυτή.
1: Η περιφέρεια τη συνεδρίαση που θα κάνει, είχαμε ζητήσει έκτακτο διοικητικό περιφερειακό συμβούλιο, προκειμένου, γιατί αυτή τη στιγμή εξαιρείται, ας πούμε, η Κέρκυρα και είναι όλοι οι υπόλοιποι, όλα τα υπόλοιπα νησιά μέσα, και μάλιστα εμείς με 32 απάτητες παραλίες, έτσι, 24 συγγνώμη παραλίες από τις 32. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα εδώ. Ποτέ δεν έγινε, λοιπόν.
0: Παρόλο ότι είχατε πάρει την πρωτοβουλία, κυρία Τσάρο, έτσι, είχατε πάρει πρωτοβουλία εσείς και ο κύριος Λούκας, για να τα λέμε κιόλας. Ναι. Και αν έγινε η εκδήλωση στο θέατρο, έγινε από εσάς. Το θέμα είναι όμως ότι δεν το προχωράνε.
1: Όχι, θέλω να είμαι δίκαιος. Η εκδήλωση στο θέατρο, εγώ είχα πάρει την πρωτοβουλία, είχα αναδείξει το θέμα στην αρχή σαν Ομοσπονδία Καταλυμάτων. Από εκεί και πέρα, μέσα στο επιμελητήριο το είχαμε συζητήσει, στην τουριστική επιτροπή το είχαμε αναδείξει σαν θέμα. Και ο κύριος Λούκας ανέλαβε να το ζητήσει σαν επιμελητήριο, προκειμένου να γίνει αυτή η μερίδα η οποία έγινε στο θέατρο με πολύ μεγάλη επιτυχία, προκειμένου να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, αλλά είδαμε ότι όταν στριμωχτήκανε, κάνανε πίσω. Αυτό είναι η ουσία, για να λέμε τις αλήθειες. Πρώτον αυτό, και κατά δεύτερον, στη συνέντευξη που είχαμε την κυρία Βασιλείου, που είναι στους Αλληλείς, μου είπε το εξής. Yeah. Έχω πάρει άτυπα στα χέρια μου του Αιγαίου το θαλάσσιο πάρκο και έχουν σηκωθεί τα μαλλιά μου. Καταλαβαίνετε τι μου είπε, έτσι, μπράβο. Φανταστείτε δηλαδή
1: το
0: για το
1: Αιγαίο.
0: Το
1: Αιγαίο δεν έχει
0: Ιόνιο.
1: Καμία σχέση με το θαλάσσιο πάρκο του Ιωνίου. Έτσι, το οποίο είναι,
0: φανταστείτε τώρα με το Ιόνιο τι γίνεται. Που υπάρχουν συμφέροντα για εξορίξεις πετρελαίου και τα λοιπά και τα λοιπά, και ήδη ξεκινάνε από την εξόριξη που κοντά εκεί στην Κέρκυρα. Και δεν ξέρω πού θα κατέβουμε, αν θα κατέβουμε προς τα κάτω. Το αφήνουμε για να μην δημιουργήσουμε πολιτικά θέματα.
1: Το παράδοξο το είχαμε αναδείξει, γιατί την ίδια ώρα που τίθεται σοβαροί περιορισμοί στο να μπορέσουν να οι υπηρεόμενοι να μπορέσουν να βρίσκονται στην παραλία, και που απαγορεύει και τους λέει να είναι συγκεκριμένες ώρες, να μην υπάρχει ούτε καντίνα, να μην υπάρχουν ομπρέλες, σαπλώστρες, μετά τις 7 το βράδυ. Όλα αυτά τα πράγματα τα είχαμε, κύριε Βούτο, αναπτύξει την ίδια ώρα που στο θαλάσσιο πάρκο μέσα επιτρέπονται οι εξορίξεις υδρογοναθράκων, τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, και αυξάνονται οι ιχθυοκαλλιέργειες. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν έχουν μια συμβατότητα στην όλη διαδικασία.
0: Και θαλάσσιες ανεμογεννήτριες, όχι μόνο ιχθυοκαλλιέργειες, και θαλάσσιες ανεμογεννήτριες. Και εξορίξεις, έτσι, και εξορίξεις πετρελαίου.
1: Κατά
0: τα άλλα, θα απαγορεύει εσείς που... Α, και το άλλο με το θέμα το οικιστικό, γιατί δεν το λέτε, που αυτή τη στιγμή οι αγροτικοί δρόμοι, οι οποίοι δεν είναι χαρακτηρισμένοι σας, δεν μπορείτε να βγάλετε ούτε άδεια, ακόμη και οι παλιές επιχειρήσεις. Μου το είπε ο κ. Μεσάρης που είναι μηχανικός, και μου το είπαν και οι υπόλοιποι ξενοδόχοι που έχουν πρόβλημα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα, δεν θα το κοιτάξουμε? Δηλαδή, αν θέλετε να βγάλετε περιβαλλοντική μελέτη ή να κάνετε μια επέκταση, δεν μπορείτε τώρα. Από τη στιγμή που δεν είναι χαρακτηρισμένος ο δρόμος και δεν σας βγάζει παράνομος, το οικιστικό, το περιβόητο, το καινούριο που πάνε να περάσουν.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το ζούλα. Χωροταξικό.
0: Και αυτό
1: είναι και το χωροταξικό, κύριε Βούτο.
0: Το χωροταξικό, είναι ναι, ακριβώς.
1: Είναι και το χωροταξικό που αυτή τη στιγμή και ειδικά στις περιοχές της Λιμαθούς και των Ελίου Πρόνων που τους βάζει στις αναπτυγμένες μάλλον περιοχές, για εκτός σχεδίου δόμηση πλέον αυξάνεται κατά πολύ και πάμε στα 12 στρέμματα, έτσι. Μιλάμε πλέον ότι μόνο μεγάλες μονάδες θα μπορούν να χτιστούν και ταυτόχρονα η μικροϊδιοκτησία καταστρέφεται πλήρως. Έτσι, όποιος έχει ένα μικρό οικόπεδο το οποίο θα μπορούσε να χτίσει εκεί πέρα 3-4 δωμάτια ή θα μπορούσε να το εκμεταλλευτεί τουριστικά.
0: Να κάνει μια βίλα, ναι, δεν μπορεί τίποτα.
1: Ναι.
0: Θα το πάρουν ένα την πινακή φακή σε αυτή η μεγαλοκαρχαρία.
1: Όχι για τουριστική εκμετάλλευση.
0: Ναι, θα το πάρουν οι μεγαλοκαρχαρίε ένα την πινακή φακή. Είναι γνωστά αυτά.
1: Ακριβώς.
0: Το ξέρουμε το θέμα. Το θέμα είναι ότι και τα δύο αυτά έχουν πολιτικό κόστος και επειδή πάμε για εκλογές, κυρία Τσάρο, τα έχουν αφήσει, είδατε, ήρεμα, ήσυχα. Δεν μιλάνε, δεν λένε τίποτα απολύτως. Και άμα ρωτήσει και την αντιπολίτευση, γιατί ρώτησα και τον κύριο Τσοκαλά από τον Πασόκ που είχε έρθει εδώ πέρα να κάνει την εκδήλωση. Πήγε άλλα αντάλλον. Ούτε λέει, θα σας ενημερώσουμε άλλη στιγμή. Γιατί τώρα εμείς είδαμε για το θέμα, λέει, των φανς. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι το ξέρουν το έγκλημα, αλλά το κρύβουν γιατί θα έχουν πολιτικό κόστος όλοι. Και η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τι παίζουν. Ρώτησα και τον πρόεδρο του ΤΕ. Μου λέει, ήδη θα βγω να πω αυτά που πρέπει για να καταλάβει ο κόσμος τι μας ετοιμάζουν. Λοιπόν, καταλαβαίνετε και οι μηχανικοί τι βλέπουν. Για να τα λέμε τις αλήθειες και να μην κρύβουμε αυτά που πρέπει να κρύβουμε στην κοινωνία. Έλεος πια. Έλεος πια. Αυτό το νησί, δηλαδή, τι θα το κάνουμε? Θα το κλείσουμε? Θα πάμε να μονεύσουμε στον Άγιο? Τι θα κάνουμε? Για να καταλάβετε, θα διώξουμε τα παιδιά μας? Τι θα κάτσουν σε αυτό το νησί μετά να κάνουν, πώς το λένε, επενδύσεις? Όταν και σε εσάς το ΕΣΠΑ σας κόβει τις επιχορηγήσεις και δεν σας δίνει φράγκο.
1: Ήδη δεν κάθεται κανένας νέος. Περιμένει πώς και πώς να μπει σε κάποια σχολή και να έρχεται μόνο για διακοπές.
0: Και να σηκωθεί να φύγει στο εξωτερικό. Όπως έχουν φύγει τα 300.000 παιδιά που είναι όλα τα κεφάλια της Ελλάδος. Πάρα πολύ ωραία. Και καμαρώνει. Και μετά περιμένω πώς θα πάρουν ψήφο.
1: Ο πληθυσμός, και αυτό φαίνεται στην κάθε απογραφή, κάθε δεκαετία, ότι ο πληθυσμός μειώνεται. Από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν να ξέρουμε και πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού. Δηλαδή, ότι γερνάει ο πληθυσμός ακόμα περισσότερο. Δεν υπάρχει.
0: Το 2040 θα είμαστε μόνο 5 εκατομμύρια. Το λένε οι επιστήμονες, δεν το λέω εγώ. Καταλαβαίνετε γιατί αριθμούς συζητάμε, που σημαίνει μετά παίζει το θέμα το δημογραφικό, παίζει το θέμα πάρα πολλά θέματα και θρησκευτικό και ποιοι θα είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα είναι εδώ. Αυτά ακριβώς που λέτε κι εσείς. Δεν θα ξέρουμε ποιοι είμαστε στο τέλος. Είμαστε Έλληνες, είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, τι είμαστε, μουσουλμάνοι είμαστε, τι είμαστε. Είδαμε με τον κύριο Ερντογάν που είπα να περάσει τον μουσουλμανισμό και να τον προωθήσει όπως μπορεί παραπάνω. Και έχουμε και τον άλλο τον τρελό εκεί πέρα που τον έχει ο Πάοπα. Λοιπόν, πού να έχεις εμπιστοσύνη? Πού να έχεις εμπιστοσύνη, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα αν έχετε κάτι άλλο να ενημερώσετε τους συναδέλφους σας, αλλά το θέμα με το επιμελητήριο πρέπει να λυθεί το πρόβλημα αυτό, κυρία Τσάρο. Έχουμε άξια παιδιά σεφ εδώ πέρα και δεν πρέπει το Φεστιβάλ Γαστρονομίας να ακυρωθεί. Απαράδεκτο.
1: Δεν είναι το ζήτημα να ακυρωθεί, κύριε Βούτο, κοιτάξτε να δείτε. Όταν αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να προετοιμάσεις κάτι στα μέσα Ιουλίου, έτσι. Εγώ σαφέστατα και είμαι υπέρ στο να γίνει, έτσι. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το θέλει.
0: Σιγά το σπουδαίο πράγμα.
1: Αυτή τη στιγμή προφανώς υπήρχε ή κάποια αδράνεια ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο δεν το γνώριζε κανένας, επαναλαμβάνω πάλι, κανένας από τους επιμελητηριακούς συμβούλους, έτσι. Πιαστήκαμε όλοι εξαπείλεις. Εγώ να ζητήσω συγγνώμη από όλους τους επαγγελματίες στο κομμάτι που με αφορά, έτσι, γιατί και εγώ ενημερώθηκα τελευταία στιγμή και ενημερώθηκα πώς. Μετά από την όχληση τη δικιά μου, αλλιώς δεν θα υπήρχε ούτε αυτή η ενημέρωση.
0: Πολύ ωραία.
1: Δεν έχει γίνει διοικητικό συμβούλιο. Από εκεί και πέρα, όταν θα γίνει διοικητικό συμβούλιο, θα τεθεί το ζήτημα σαφέστατα το τι έχει γίνει, στο τι ενέργεια έχουν γίνει,
0: τι θα γίνει
1: και για ποιο λόγο δεν πραγματοποιήθηκε.
0: Εάν δεν γίνει, τι θα γίνει. Δεν ξέρω.
1: Απάντησα.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Απάντησα.
0: Ναι, αλλά ξέρετε κάτι, όταν ένας άνθρωπος έχει πολλές αρμοδιότητες και δεν τις προλαβαίνει, δεν μπορεί να αφήνει σε κρεμότητες πιο το επιμετήριο με 3.000 άτομα που έχει αυτή τη στιγμή. Εντάξει, άλλο το λιμενικό ταμείο, άλλο να είσαι δημοτικός σύμβουλος και να είσαι υπέρ αυτών των θεμάτων που σου λέει ο Δήμαρχος να ψηφίσεις και να μην πηγαίνεις κόντρα στους συναδέλφους σου μετά στο επιμετήριο που έχεις άλλα συμφέροντα και άλλα επίγοντα θέματα που πρέπει να προχωρήσεις. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πολλά καρπούζια στον νόμο δεν γίνεται. Δεν μπορούν να κρατηθούν. Να πέσουν.
1: Η μη διοργάνωση αυτή τη στιγμή του Φεστιβάλ Γαστρονομίας είναι ένα πλήγμα για τον Λιξούρη και έρχεται να προστεθεί και σε άλλα κομμάτια τα οποία δυστυχώς δεν είναι στο βαθμό που θα έπρεπε να βρίσκονται.
0: Και μια ενημέρωση από το Δήμο, μια και είστε και δημοτικός σύμβουλος, πώς είναι τα πράγματα εκεί, αλλά εκεί παράπονα.
1: Προχθές συζητήθηκε το θέμα για το ΣΒΑ, είχαμε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο γιατί ήταν οι ημερομηνίες οι οποίες μέχρι τις 10 του μηνός ήταν η τελευταία μέρα της διαβούλευσης για το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, αυτή η συνεργασία που είναι για τους δύο Δήμους Αγωστόλη και Λιξούρη. Προκειμένου να προτείνουμε, και αυτό ήταν κάτι το οποίο η παράταξη δικιά μας το πάλι ξεκίνημα το έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώντας να γίνει έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο για αυτό το θέμα. Αναλύσαμε εμείς τη θέση μας, το τι έργα θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει και τι ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια χρήματα τα οποία θα δοθούν και παίρνει ένα κομμάτι σεβαστό και το Λιξούρη σε αυτό, θα πρέπει να γίνουν κάποια έργα πνοής τα οποία να δώσουν μια ανάσα στον τόπο. Αρκετά πλέον με την άσφαλτο και το τσιμέντο. Χρειάζονται έργα τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν μια όθηση στο Λιξούρη και στην Παλική γενικότερα. Βέβαια μιλάμε για τον αστικό ιστό, γιατί προσδιορίζει ότι τα συγκεκριμένα έργα τα οποία θα πρέπει να γίνουν ή θα μπορέσουν να γίνουν θα είναι από την είσοδο της πόλης ή από το ποτάμι μέχρι το παραλιακό μέτωπο. Αλλά είναι πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε και απαριθμίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλά τα οποία θα πρέπει να γίνουν, διότι δυστυχώς η μεριά η δική μας από εδώ έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και λόγω των σεισμών αλλά και λόγω της αδράνειας, θεωρώ εγώ, της Δημοτικής Αρχής στο να μπορέσει να βρει τα χρηματοδοτικά εργαλεία εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να ξεκολλήσουν κάποια πράγματα και να μπορέσει να φύγει ο τόπος μας μπροστά. Είτε παραλιακό μέτωπο λέγεται αυτό, είτε το παλιό δημοτικό σχολείο του Κηδίδης Βαλεντής, το παλιό σχολείο.
0: Είναι το πολιτιστικό κέντρο.
1: Βεβαίως. Είναι αλίμονο. Και φυσικά το να μπορέσουμε κάποια στιγμή και εμείς να μπορέσουμε να έχουμε μια σχολή που τόσο άδικα, κύριε Βούτο, χάσαμε. Υπάρχει μια αμόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Λιξουρίου Πολεπιδιών να διεκδικήσουμε μια σχολή μηχανικών εμπορικού ναυτικού για το Λιξούρι, όπου σε συνεργασία με τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων στο Αργοστόλι θα μπορούσε να δώσει μια διαφορετική έτσι όθηση και οντότητα γενικότερα στην αυτοσύνη, στο ναυτικό επάγγελμα.
0: Το ξέρετε ότι
1: υπάρχει εμπειρία και από τη Βαλιάνιο σχολή που έβγαλε τόσους και τόσους μηχανικούς όλα αυτά τα χρόνια και που δυστυχώς έχει σταματήσει αρκετά χρόνια τώρα τη λειτουργία της. Είναι μια ευκαιρία μέσα από το ΣΒΑ να γίνουν κάποια έργα.
0: Ναι, όλα αυτά κύριε Τσάρο μου πρέπει να γίνονται όταν θέλει η τοπική ηγεσία και οι άρχοντες. Από τη στιγμή που ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, της Λευκάδος, πήρε το Ιόνιο Πανεπιστήμιο από την Κεφαλονιά και το πήγε στη Λευκάδα, τι θέλετε από εκεί πέρα. Κάτι δεν δουλεύει σωστά, για να λέμε τις αλήθειες. Κάτι δεν δουλεύει σωστά ή κάτι χάνουμε. Είναι βασικό αυτό το θέμα. Όσο για τη σχολή που λέτε να γίνει στο Λιξούρι, θα σας πω το εξής. Το ξέρετε ότι ίδρυσε ο Μητσοτάκης δύο σχολές στην Πελοπόννησο, εμποροναυτικές, που δεν έχουν θάλασσα και αυτές, ξέρετε τι καταστροφή κάνουν στη δικιά μας σχολή εδώ πέρα, γιατί τα παιδιά, γιατί να πάνε στην Πελοπόννησο που θα είναι μέσα στο μέρος τους και δεν θα έχουν και θάλασσα να περάσουν και δεν θα βρίσκουν και σπίτι και περισσότερα έξοδα και μετά η σχολή
1: όταν
0: θα κινδυνεύει να κλείσει.
1: Βούτο,
0: όταν το ίδιο το κράτος μας κάνει τη ζημιά, το ίδιο το κράτος μας κάνει τη ζημιά μόνο και μόνο για να μαζέψουν ψήφους και τίποτα άλλο.
1: Ωραία. Όταν έχεις ανθρώπους να διεκδικούν και να παλεύουν για τον τόπο τους και να διεκδικούν χρηματοδοτήσεις, όλα είναι πιθανά.
0: Δεν έχουμε ανθρώπους όμως, δεν έχουμε δυστυχώς.
1: Εγώ να σας θυμίσω, ένα πολύ πρόσφατο, ο Δήμαρχος Ιτσάκης, έτσι, ο οποίος δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση στην Ιτσάκη, τέτοι δεν υπάρχει. Τέτοι είναι ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος διεκδικεί, ο οποίος παλεύει, ο οποίος στη συνέχεια φτιάχνει πράγματα, ας πούμε, για τον τόπο του, έτσι. Πήρε 15 εκατομμύρια, τα έλεγε προχθές στην τηλεόραση.
0: Ναι,
1: πήρε
0: για να φτιάξει το ορφανοτροφείο.
1: Για να φτιάξει το οικοτροφείο, το παλιό
0: οικοτροφείο. Ναι.
1: Έτσι, 4 εκατομμύρια, με συγχωρείτε, το οποίο ήταν κλειστό, 4,5 εκατομμύρια, το οποίο ήταν κλειστά 5 χρόνια. Έτσι, συγχωρέστε με. Λοιπόν, αλλά το οποίο θα φτιάξει στέγη για 20 δημόσιους υπαλλήλους, γιατρούς, δασκάλους, όποιοι έρχονται, ας πούμε, θα τους δώσει ένα κίνητρο. Ταυτόχρονα θα στεγάσει τις υπηρεσίες του Δήμου στο ισόγειο του κύματος και στην πίσω του πλευρά θα φτιάξει ένα υπέροχο κήπο θέατρο προκειμένου να στεγάσει όλες τις πολιτιστικές
0: εκδηλώσεις.
1: Λοιπόν, πώς εκεί υπάρχουν λεφτά και εδώ δεν υπάρχουν?
0: Γιατί ξέρετε κάτι, δεν είναι το καλό παιδί της κυβέρνησης. Τους λέει εγώ είμαι Πασόκ και τον φοβόνται και τον τρέμουνε. Και ο Πρωθυπουργός ήταν και κλιμάκια, είδατε, κυβερνητικά και του λένε τι θες παιδί μου, ό,τι θες εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε τα καλά παιδιά της κυβέρνησης. Μας είπε για τον δρόμο Αργοστό-Λιπόρο και περιμένουμε ταξιντά γεφύρια να φτιάξουμε πρώτα και μετά βλέπουμε τον δρόμο. Ανοίξανε ο κ. Τραβλός κάποιες στροφές επικίνδυνες στα Σιμωτάτα και κάπου αλλού και τα σταματήσανε. Έτσι θα πάμε μπροστά και να κινδυνεύει ο κόσμος. Έλεγα προηγουμένως στον Δήμαρχο της Σάμης για τον δρόμο του Φυσκάρδου. Απαράδεκτος! Κρέμονται οι μπάρες στον αέρα και κινδυνεύουν να πέσουν να σκοτωθούν. Και έχουμε Ιούλιο μήνα. Η Μεδόνη δεν του είχε υπογράψει τον Ρογαράτη Μελισσάνη 3 χρόνια τη μελέτη. Είδαμε με το Μύρτο τι έγινε τώρα.
1: Το πρόβλημα το μεγάλο, κύριε Βούτο, είναι ότι
0: είναι πολιτικό το θέμα, κύριε Ατσάρο, για να μην κρυβόμαστε και δεν κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Είναι
0: καθαρά πολιτικό το θέμα.
1: Τελείωσε. Γιατί όλοι κατοικούμε σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.
0: Μην κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάχτυλό μας.
1: Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή. Ο πολίτης δεν τον απασχολεί. Αν ο δρόμος που είναι αλασμένος, είναι δουλειά της περιφέρειας, είναι δουλειά του Δήμου, είναι του όποιου είναι. Έτσι, αυτό πρέπει να υπάρχει μια συνεργασία. Ο ένας είναι αγροτικός, ο άλλος είναι περιφερειακός, ο άλλος είναι... Δεν γίνεται έτσι. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Η ουσία είναι ότι σκοτώνονται άνθρωποι, ότι λέμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια, ότι...
0: Έχουν σκοτωθεί 9 παιδιά στον δρόμο. 9 παιδιά έχουν σκοτωθεί στον δρόμο Σάμι Άγια Ευθυμία, το ξέρετε, 9. Όχι αστείο. Και δεν κοκκινήσει κανένας και τον έχουν απεντάξει τον δρόμο.
1: Δυστυχώς προχωρούμε με ρυθμούς χελώνα σε πάρα πολλά σημεία και λέμε συνεχώς
0: ναι, αλλά
1: τα ίδια
0: παιδιά
1: και
0: μας φεύγουν, κυρία Τσάρο. Τα παιδιά μας φεύγουν, ρημώνει το νησί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν είμαστε εμείς το μέλλον. Τα παιδιά μας είναι το μέλλον. Τι θα γίνει δηλαδή, μετά από εσάς τι θα γίνει δηλαδή, τα δωμάτια. Ποιος θα είναι που θα φωνάξει. Θα φωνάξει κανένας. Όχι, θα έχουν φύγει. Γιατί έχουν αγανακτήσει. Και σου λέει γιατί να σπάω τα ντερά μου. Γιατί αυτό τους εξυπηρετεί. Να έχουν τη θεσούλα τους, να έχουν το μισθό τους. Είδαμε και κάποιους κολοτούμπες τώρα πώς κανονίζουν και τα δικά τους πρόσωπα να παίρνουν τα λεφτά και τα ωραία και τα λοιπά. Και ο λαός εκεί κοιμάται όρθιος και κάθεται στον καναπέ του και όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά. Πώς θα γίνει τέλος πάντων? Δεν λιβανίζουμε ούτε αντιπολίτευση κάνουμε, αλλά λέμε την πραγματικότητα. Αυτή την καθημερινότητα που ζούμε. Επιτέλους, Ιούλιο μήνα και να υπάρχουν εκκρεμότητες. Με το θέμα της ΔΕΗ πάει και αυτό έτσι, θα μείνει. Εκεί ο μετασχηματιστής, έτσι δεν μπορεί να φύγει.
1: Υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μετακίνησή του, το οποίο όμως δεν έχει προχωρήσει, δεν έχει γίνει
0: απολύτως. Πολύ πολύ να σας κάνει καμία αγωγή η ΔΕΗ και να σας δει
1: αποζημίωση. Να βάλουν γύρω κάποια δέντρα και να το κρύψουν. Αυτά τα πράγματα ξέρετε κάτι. Είναι απαράδεκτα. Απαξιώνεται τελείως το Δημοτικό Συμβούλιο όταν υπάρχουν συγκεκριμένες απεφάσεις και δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτά τα πράγματα είναι...
0: Βάσει νόμου, κυρία Τσαρομού, βάσει νόμου, οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι οι εκτελέσιμες αποφάσεις του Δημάρχου. Δηλαδή ο Δήμαρχος εκτελεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ανεξαρτήτως αν είναι ομόφωνες ή αν είναι από την πλειοψηφία. Ο Δήμαρχος απλώς πρέπει να εκτελεί τις αποφάσεις. Πράγμα που δεν γίνονται. Αυτό είναι η ουσία. Ξεκάθαρα. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε καθημερινά. Τι λέμε τώρα. Εντάξει, τι να πω τώρα. Βλέπετε ότι ο κύριος Στρίτζης αγανάκτησε και παρατήθηκε από την Τουριστική Επιτροπή, γιατί δεν είναι ζήταγε τίποτα παράλογο ένα δρόμο να εξυπηρετήσει και τα εγκαιζόμενα δωμάτια που είναι εκεί και το ξενοδοχείο του. Και βλέπετε τα χάλια που υπάρχει αυτή τη στιγμή για ένα ξενοδοχείο που πραγματικά
1: ο
0: είναι κόσμο.
1: Θα εξυπηρετούσε πρωτίστως, κύριε.
0: Και την παραλία.
1: Ο δρόμος θα εξυπηρετούσε το πιο σημαντικό κομμάτι πρόσβασης στις παραλίες της, της Παλικής. Στο πιο τουριστικό, σημείο. Δεν το ζήτησε ο άνθρωπος για να εξυπηρετήσει τον ίδιο. Έτσι,
0: Το είπα.
1: Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι έχουν κολλήσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσε να πάει μπροστά ο τόπος, αλλά μια και αναφέρατε ας πούμε για τουριστική επιτροπή, γιατί για τουριστική επιτροπή. Μια τουριστική επιτροπή που έχει να συνεδριάσει πάνω από 6 μήνες και που το μόνο θέμα, 7 μήνες τώρα, και που το μόνο θέμα που ήρθε πριν ένα μήνα και έγινε πάταγος ήταν να μπορέσουμε να εγκρίνουμε 23.000, δηλαδή τα μισά χρήματα από πέρσι για την τουριστική προβολή του 26, κύριε Βούτο, μήνα Ιούλιο του 2026. Λοιπόν, σε κάποια πράγματα πρέπει να στεκόμαστε και να τα βλέπουμε ακριβώς όπως έχουν. Το να βρούμε να όλοι θέλουμε και παλεύουμε για το καλύτερο σε αυτόν τον τόπο, αλλά από εκεί και πέρα δυστυχώς δεν υπάρχει η συνεργασία που θα έπρεπε να υπάρχει και η συνέπεια. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή στο Αργοστόλι κάθε μήνα να συνεδριάζει η Τουριστική Επιτροπή και δικαίως και πολύ καλά κάνει, ακόμα και μέσα στο καλοκαίρι, και εμείς ας πούμε με τα τόσα προβλήματα 7 μήνες ολόκληροι να μην μπορούμε να συνεδριάσουμε, να πάρουμε δύο αποφάσεις, να μπορέσει να ξεκολλήσουμε δύο πραγματάκια, δύο μικρά πραγματάκια, προκειμένου να μπορέσουν να γίνουν σε αυτό το τόπο.
0: Κατά τα άλλα, μου λέτε για σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης. Εντάξει, εδώ είναι δηλαδή η κοροϊδία πραγματικά. Κύριε Τσάρο, σας εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σας. Πραγματικά, εμείς θα τα λέμε και ο Μπένου τα αρέσει. Γιατί πρέπει να τα λέμε, γιατί η αλήθεια πρέπει να λέγεται στον κόσμο, γιατί ο ενημερωμένος πολίτης είναι ο σωστός πολίτης. Η παραπληροφόρηση είναι ό,τι χειρότερο. Λοιπόν, παραπληροφόρηση εμείς δεν θα κάνουμε. Ή τους αρέσει ή όχι. Θα λέμε την πραγματικότητα αυτή ακριβώς που πρέπει. Λοιπόν, όποιος δεν μπορεί να κάνει όλες τις αρμοδιότητες τις οποίες του έχουν αναθέσει, να κάθεται μόνο σε μία που μπορεί και να παρατάει τις άλλες. Αν θέλει όλες τις καρέκλες, δεν θα καταστρέψει τον τόπο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ πρέπει να λάβετε μέτρα. Πραγματικά δηλαδή. Θα το συζητήσω αύριο και με τον κύριο Καλογεράτο, γιατί θα έχω και με τον κύριο Καλογεράτο μια συζήτηση. Αλλά συζήτησα και μαζί σας, γιατί έχετε τον τομέα του τουρισμού και είναι πολύ βασικό κομμάτι στο επιμελητήριο. Που έλειπε τόσο καιρό και που πραγματικά πρέπει να λειτουργήσει. Αλλά έτσι με αυτά τα μυαλά δεν θα λειτουργήσει. Και όσο για σεφ, έχουμε δόξα τω Θεώ πάρα πολλά καλά παιδιά σεφ εδώ στην Κεφαλονιά. Και πρέπει να τα τιμήσουμε. Ας το καταλάβουμε αυτό το πράγμα.
1: Αφού ο κύριος πρόεδρος γνώριζε από τον Απρίλιο ότι δεν κατάφερε να βρει κάποιον σεφ, γιατί δεν ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο. Και να ενημερώσει και άλλους ανθρώπους που υπάρχουν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
0: Στο μαγαζί του δεν έχει σεφ.
1: Που ασχολούνται με την γαστρονομία, προκειμένου ας πούμε να μπορέσουμε αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε.
0: Στο
1: οι οποίοι θα είχαν σαφέστατα τη διάθεση και Κεφαλονίτες να φέρουν σεφ και να γίνει η εκδήλωση. Αυτή τη στιγμή πιαστήκαμε όλοι εξ απείνης, δεν ήξερε κανένα στο παραμικρό ότι δεν θα γίνει η συγκεκριμένη διοργάνωση.
0: Στο κατάστημά του δεν έχει σεφ. Έχει. Δεν μπορεί να το φέρει. Λοιπόν, ό,τι θέλουμε δεν μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά. Oh, I know we got brand new boy, Edwin Starr. Yes, we got the same one in the new version, 25 miles.

Έχουμε τα απογευματινή σπουδές με χρυσά ενίκια και λογαριασμούς φωτιά. Έχουμε εδώ των συνταχτών Εφόπουλου Ανάπτυξη. Ο ελεύθερος τύπος αναδρομικά έως 7.485 ευρώ για επικουρικές συντάξεις. Όσες έχει αφήσει ο Κατρούγκαλος, έτσι για να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ναι. Μανιφέστο, τα στοιχεία που πρόδωσαν τους δράστες. Εφημερίδα Εσπρέσο, βαν με σκλάβες του σεξ. Εφημερίδα Κόντρα, το διπλό παιχνίδι μετά τις εκλογές και τι διαρροές έχουν γίνει αυτή τη στιγμή. Έως 27 Σεπτεμβρίου έχουν στόχο να αναγκάσουν τον Αντώνη Σαμαρά να επιταχύνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος. Η εφημερίδα Εστία, το αφεντικό απειλεί με διάσπαση τη Νέα Δημοκρατία. Η Ελεύθερη Ώρα, φακελών στρατιωτικούς που δεν βγάζουν νέες ταυτότητες. Έχετε υπόψη σας, δεν είστε αστικοχρωμένοι. Μόνο σε περίπτωση που θα πάτε στο εξωτερικό χρειάζεται η ταυτότητα, αλλά αν έχετε διαβατήριο, ισχύει και το διαβατήριο. Απλώς να είναι ανανεωμένο. Οι political θέλουν νεκρούς. Η Δημοκρατία, ο Νιψιός ομολόγησε για τις υποκλοπές. Η μεταστά Παύλουτος Γόνος, ο εγκέφαλος του εμπειρισμού. Η εφημερίδα Sport Day, να πάμε στις αθλητικές εφημερίδες, 48 καυτά, 48 ώρα. Ο πρωταθλητής πυρ παντού. Η εφημερίδα Φως χωρίς ανάσα από Ρόκα. Η αθλητική ώρα ωραία με αρχές. Το Live Sport αέρινος Ζαμπόρ και φυσικά η διαφορά. Μέτρο Σπορτ παρόν ο νούμερο 2. Και το Match Money χτίζει ομάδα Super League. Είναι αυτομπορική στη μέγενη χαμηλών μισθών υψηλών φόρων. Το Voice και είναι το στοίχημα.

Και να πάμε και στην εφημερίδα Ημερήσιος Κικίλιας. Θα τιμήσει την Απαγωσόστρια που εγκλήτωσε τα 7 άτομα. Αυτά ξέρετε είναι προεκλογικά τερτύπια για να τα βάλουν στα φυλάδια τους να μπουν ορίστε. Είναι το κοινωνικό κομμάτι αυτό που πουλάει. Αφήστε να κάνουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευσυνειδησία και αγάπη για αυτό το επάγγελμα που κάνει ο καθένας και αφήστε τα βραβεία. Τα βραβεία να τα δώσετε εκεί που πρέπει να τα δώσετε.

0: Πάμε στην επόμενη καλεσμένη μας, είναι η κυρία Βίλη Γεωργοπούλου, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Κεφαλονιάς και της λέμε καλή εβδομάδα.
1: Καλή γλυκιά μέρα σε όλους, καλή εβδομάδα.
0: Το Σωματείο Εργαζομένων συμμετέχει στη στάση εργασίας που κάνει η ΑΔΔΗ και η ΠΟΕΔΗΝ αύριο στις 11 η ώρα, έτσι, με τη λήξη της βάρδιας ενάντια στην άρση μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και τη συνταγματική αναθεώρηση. Τι βλέπετε, δηλαδή, είσαστε ξεκρέμαστοι με τα, αυτή την κύκλιο που θα περάσουν?
1: Ξεκάθαρα είναι ξεκρέμαστη η δημόσια υγεία, όχι η Κεφαλονιά μόνο.
0: Αλλά αυτό είναι γνωστό, το ξέρουμε. Δυστυχώς.
1: Όσο τώρα για την Κεφαλονιά και την υπόλοιπη νησιωτική Ελλάδα, σίγουρα υπάρχει πρόβλημα και θα υπάρξει πολύ μεγάλο πρόβλημα και για την ποιότητα της υγείας, αλλά και για την πληρότητα της υγείας στην νησιωτική Ελλάδα.
0: Με προσωπικό λέτε, με προσωπικό, ναι, καταλαβαίνω. Κάποιος ο οποίος δεν θα είναι μόνιμος δεν θα έρχεται, έτσι. Είναι γνωστό αυτό και κατανοητό αυτό.
1: Δεν έρχονται οι επικουρικοί. Μάλιστα. Δεν έρχονται οι επικουρικοί που θα έχουν δουλειά για 3 χρόνια.
0: Φαντάζομαι.
1: Δεν έρχονται γιατροί, ποιότητα τον λέω, γιατροί οι οποίοι με
0: πρέπει να είναι μόνιμοι.
1: Μία εμπειρία, μία... Γιατί όπως έχω πει και στο παρελθόν, όπως είχα πει και τη Μεγάλη Πέμπτη και είχα γίνει και προφητική μετά από αυτό που συνέβη με τη Μυρτώ, ήταν ότι οι γιατροί, ο κόσμος δεν ξέρει ότι το νοσοκομείο Εργοστολίου δεν έχει αυτόνομο τμήμα εξωτερικών ιατρίων. Τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου καλύπτονται από τους γιατρούς της παθολογικής χειρουργικής κλινικής, της παιδιατρικής καλύπτονται από τους παιδιάτρους, η οποία έχει το βαντάζ και προς τιμή του κ. Βαγγελάτου, του διευθυντή μας του παλιού, είχε ζητήσει τα εξωτερικά ιατρία της παιδιατρικής να είναι κοντά μέσα στην παιδιατρική κλινική. Άρα πολύ πιο άμεσα μπορούν οι γιατροί να καλύψουν όποιος και να είναι ο ρυθμός τους τις ανάγκες των εξωτερικών ιατρίων. Ξαναλέω, το νοσοκομείο Εργοστολίου δεν έχει αυτόνομο τμήμα εξωτερικών ιατρίων, πρώτων βοηθειών, ΤΕΠ δεν έχει με δικούς του γιατρούς. Καλύπτεται από τους γιατρούς της παθολογικής και χειρουργικής κλινικής.
0: Και προς το τέλος βρίσκουν και τον πελάτη, έτσι, ότι καθυστερούν, ότι κάνουν, ότι τυρώνουν, τα γνωστά, τα ζήσαμε.
1: Ναι. Στον πελάτη μας βρίσκουμε και εμείς οι παιδίατροι.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Μπορεί να καθυστερήσουμε να βγούμε έξω για εμβόλιο και ακούμε κριτικές, δεν σκέφτεται κανείς ότι υπογράφουμε κάθε μήνα με δική μας ευθύνη για να κάνουμε πάνω από 60 ώρες εργασίας.
0: Πιστεύετε ότι αυτό το νομοσχέδιο, πιστεύετε γιατρέ μου, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα το ψηφίσουν, ναι?
1: Αν θα το ψηφίσω το νομοσχέδιο, πιστεύω ότι δεν θα ψηφιστεί, όπως έχω ξαναπεί στο
0: όπως θα ψηφίσει και τόσα άλλα, ναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Όχι, πιστεύω ότι θα ψηφιστεί γιατί
0: υπάρχουν τα συμφέροντα.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίο το οποίο εκλέχθηκε να είναι υπουργός υγείας μέσα από τους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας, το συγκεκριμένο άτομο. Θεωρώ ότι κάνει πάρα πολύ καλά τη δουλειά του και θεωρώ ότι είναι το να κάνουν τα πάντα για να ψηφιστεί το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα
0: το κλείσιμο του νοσοκομείου.
1: Να πραγματοποιηθεί ο στόχος του Υπουργείου και να κλείσει, να σταματήσει η δημόσια υγεία και ή ακόμα αν δεν κλείσει η δημόσια υγεία, να υποβιβαστεί πάρα πολύ η ποιότητά της.
0: Αυτή τη στιγμή τρέμουν τις χορμές γεννηματά, τα κόκαλα, ας πούμε, που έκανε αγώνα και αυτή και ο πατέρας της για να κρατήσει το εσύ ζωντανό. Και αυτοί το διαλύσανε.
1: Ναι.
0: Και αυτοί το διαλύσανε. Και το λέω αυτό
1: κόκαλα,
0: το πράγμα.
1: Πέρα τα κόκαλα των συγκεκριμένων, εγώ θα πω ότι αυτή τη στιγμή πονάει και κλαίει η ψυχή του κάθε ανθρώπου που στη ζωή του, με την κάθε ιστορία που κουβαλάει, στη ζωή του έχει δουλέψει, έχει μοχθήσει για να έχει υγεία,
0: έτσι.
1: Δικαίωμα στην υγεία, μα με αυτή την έννοια έχει μοχθήσει. Και έχει αυτώσει και έχει πληρώσει.
0: Έτσι.
1: Γιατί με τα λεφτά που πληρώνει μηνιαίως ο κάθε εργαζόμενος από το δημόσιο μέχρι τον ιδιωτικό τομέα, θα δικαιούμαστε σε ιδιωτικές εταιρείες ένα ελικόπτερο πάνω από το σπίτι μας, μήπως και το χρειαστούμε. Ας αποδεσμεύσουν τον κόσμο από αυτά τα λεφτά και ας βάλουμε τις ιδιωτικές εταιρείες μέσα, ή θυμίσουμε κι άλλο κόσμο.
0: Αυτά τα λεφτά που έχουμε δώσει
1: είναι κατανοητό, είναι, κύριε Βουτό, είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει ιδιωτικός φορέας, ιδιωτικός όμιλος ο οποίος θα μπορέσει να καλύψει, να κάνει να κάνει ιδιωτική όλη τη δημοσίευση. Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Όμως θα μπορέσουν να μπουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και να εκμεταλλευτούν τα κερδοφόρα τμήματα του κάθε δημόσιας υγείας. Θα μπορέσουν να μπουν μέσα. Τι δουλεύει πολύ καλά η Κεφαλονιά? Θα δουλεύει η οφθαλμία τους. Ιδιωτικό. Δουλεύει η ορθοπαιδική. Ιδιωτικό. Θα, δηλαδή και ό,τι έχει λεφτά. Τι έχει λεφτά η ορθοπαιδική? Γιατί? Εσύ, γιατί έχει τα αναλώσιμα.
0: Εμπόριο.
1: Τι δουλεύει. Η παιδιατρική και δουλεύει 18.000 επισκεψιμότητα το χρόνο, δεν θα τους ενδιαφέρει. Ο ξενικός θα τους ενδιαφέρει όμως.
0: Για πέστε μόνο πόσα παιδιά εσείς δεχόσαστε. Πόσα παιδιά δεχόσαστε εσείς στο παιδιατρικό.
1: Επειδή είπαμε
0: 18.000 παιδιά το χρόνο, κυρίες και κύριοι. Αυτοί οι άξιοι γιατροί, αυτοί οι ήρωες γιατροί. Καταλαβαίνετε,
1: και
0: έχουν
1: και
0: το φράσος αυτό το 18.000 να το διαλύσουν. Δεν ξέρω, εγώ ανησυχώ πάρα πολύ. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ, γιατρέ μου.
1: Εξής,
0: γιατί ανησυχώ.
1: Γιατί...
0: Ναι, ναι, μ' ακούτε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ξέρετε που ανησυχώ, γιατρέ μου. Ότι σε λίγο καιρό πήρνε σύνταξη 5 γιατροί. Από τις κορυφές των γιατρών που έχουμε. Το ξέρετε πολύ καλά. Τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι που θα φύγουν αυτοί οι γιατροί και δεν θα έχουμε μόνιμους γιατρούς αυτού του είδους και αυτής της γνώσης που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και που σώζουν
1: τις ζωές. Λοιπόν, τώρα, επειδή όπως γράφουμε και εκείνα η προκήρυξη μας, προτάσαμε δελτία τύπου για προκηρύξεις θέσεων που μόνο προκηρύσσονται αλλά ποτέ δεν καλύπτονται.
0: Ναι, είναι για να δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα.
1: Λοιπόν, να πω ότι η Κεφαλονιά έχει το μεγαλύτερο ποσοστό άγωνο θέσεων στην τελευταία προκήρυξη, 71,4%, και δεν έρχεται καλέ, μιλάνε για δύο θέσεις, δεν έχουν έρθει στην άλλη τελική. Λέω και ξαναλέω, αν δεν αλλάξουν οι οικονομικές παροχές τους γιατρούς και αν δεν αλλάξουν τους νοσηλευτές και αν δεν δοθεί κατοικία στους γιατρούς και νοσηλευτές, δεν πρόκειται να έρθει ποτέ κανείς, θα είμαστε όλο και λιγότεροι.
0: Προσέξτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε κατοικία.
1: Δεν είναι τυχαίο ότι πάει γιατρός. Δεν είναι τυχαίο ότι πάει γιατρός στην Ισάκη όταν δόθηκαν 1.500 ευρώ παραπάνω στη σπίτι.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Αλλά έχουμε τη δυνατότητα.
1: Όχι, το λέω συνέχεια. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βούτο. Δεν υπάρχει ποιοτικός τουρισμός, δεν υπάρχει τουρισμός, δεν υπάρχει νησί, δεν υπάρχει ζωή χειμερινή, αερινή, καλοκαιρινή σε ένα τόπο νησιωτικό, αν δεν υπάρχει υγεία, ξεκάθαρα.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρα.
0: Εμένα το λέτε. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε οι ξένοι. Το πρώτο πράγμα που ρωτάνε τα κρουαζιερόπλοια που έρχονται. Έχουμε νοσοκομείο, έχουμε μονάδα για οτιδήποτε προκύψει. Τα έχετε ζήσει και με το θέμα των κρουαζιερόπλοιων και με θέματα των ανθρώπων που είναι στις πλάζ και τα λοιπά. Εχθές πάλι χάθηκε μια ζωή ενός ανθρώπου γιατί έγινε μια μεγάλη καθυστέρηση μέχρι να το μεταφέρουν, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο, μέχρι να έρθει το νοσοκομείο.
1: Όμως δεν φταίμε εμείς.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Αυτό λέω, όχι.
1: Ήταν άνθρωπος ο οποίος ήταν από...
0: Είχε πάθει ανακοπή άνθρωπος. Είχε πάθει ανακοπή.
1: Ναι, αλλά ο οποίος ήταν από σκάφος.
0: Ναι, ήταν σε σκάφος.
1: Είχε πάθει ανακοπή.
0: Αυτό λέω.
1: Οι ίδιοι αργήσανε να τον καταλάβουν.
0: Αυτό λέω. Καθυστέρησε από εκεί. Καθυστέρησε από ένα. Καθυστέρησε από άλλο.
1: Γιατί η ναυροσωστριά μας, η ναυροσωστριά μας έσωσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι είναι θέμα, ότι αφορά καθαρά την πληρότητα. Αν δεν προκυριστούν θέσεις και δεν δοθούν μαζικές, δηλαδή πέντε παθολόγοι.
0: Πού είναι αυτή?
1: Και δεν δορθούν κίνητρα οικονομικά,
0: γιατρέ μου.
1: Οικονομικά, και δεν λυθεί το πρόβλημα της κατοικίας στην Κεφαλονιά, θα είμαστε όλο και μειούμενοι.
0: Κατοικία μπορούμε να τους έχουμε όταν έχουμε αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο.
1: Δεν δίνει κανένας, κύριε Βούτο.
0: Όχι, δεν καταλάβατε καλά. Μέσα στο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο μπορούμε να το εξοπλίσουμε και να το κάνουμε κατοικίες. Να γκρεμιστεί και να γίνει κατοικία στο γιατρό.
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Όλα γίνονται.
1: Έχουμε
0: τα εργατικά τα οποία μπορούσαμε να τα εξοπλίσουμε. Που ήταν δημόσια πάλι και αυτά. Τα έχουμε ζήσει αυτά. Και δεν τα εξοπλίσουμε.
1: Έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το Σωματείο Εργαζομένων και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. υπάρχουν λύσεις. Εντάξει,
0: όλα γεμένα, όλα καλά. Μάλιστα, όλα καλά. Έτσι. Ξέρετε κάτι, επειδή και έζησα κι εγώ και μίλησα πάνω με τους ανθρώπους που ήμουνα, ξέρεις τι μου είπαν οι γιατρέ μου, δεν αντέχω μάλλον στην Αθήνα, γιατί έχει μεταφερθεί όλη η επαρχία, όλα τα νησιά επάνω, γιατί δεν έχουν τον τομέα υγείας να κάνουν τη δουλειά τους και δουλεύουμε 24 ώρες το 24ωρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δύο φορές ήρωες από εσάς. Καταλαβαίνετε τι αντιμετωπίζουν. Αλλά αν τυχόν δεν πάω στην Αθήνα, δηλαδή πρέπει να πεθάνω. Αυτό είναι. Και βγάζουμε δελτία τύπου ότι σας φέρνουμε γιατρούς. Τι πάνε να πει δελτία τύπου. Εδώ, να δω τον γιατρό εδώ. Να πάω εδώ στον γιατρό και να κάνω την εξέτασή μου και να μην τρέχω στην Αθήνα. Και να ταλαιπωρούμε και να ταλαιπωρώ και τους ανθρώπους και το προσωπικό εκεί της Αθήνας. Αλλά καλά τώρα. Ο μισός τρέχει. Σιγά που θα σκοτιστούν και να γίνουν και τα κακά παιδιά της κυβέρνησης. Ό,τι πει ο κύριος Γεωργιάδης και για εμάς τους δημοσιογράφους, μας έβγαλε και κομμουνιστές τώρα επειδή τα λέμε. Λοιπόν, δεν κουτάς να μιλήσεις στον κύριο Γεωργιάδη γιατί είσαι κομμουνιστής. Όταν λες το αντίθετο. Βλέπουμε την αντιμετώπιση που κάνεις στο προσωπικό, βλέπουμε την αντιμετώπιση στους γιατρούς, βλέπουμε το πρόσφατο γεγονός στο γιατρό που ήθελε ο άνθρωπος να περνάει το ασθενοφόρο και του κάνανε μήνυση καταστηματάρχες γιατί τους εμπόδισε λέει να βγάλουν τα τραπέζια. Λοιπόν, άμα βλέπουμε τέτοιες καταστάσεις, ποιος γιατρός θα έρθει στα νησιά, γιατρέ μου, ποιος γιατρός, ή το προσωπικό που δεν το μονιμοποιούνε. Και φύγανε, αναγκαστήκαν να φύγουν.
1: Τι να μονιμοποιήσουν, κύριε Βούτα, εδώ πέρα θα κάνουν άρση μονιμότητα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, από τη στιγμή που πάνε να περάσουν τώρα την άρση της
1: μονιμότητας. Εδώ μιλάμε για άρση μονιμότητα.
0: Τελειώσαμε, τελειώσαμε. Λοιπόν, πάει. Το κλείσαμε το μαγαζί.
1: Τα προβλήματα είναι. Σίγουρα. Τα προβλήματα είναι.
0: Κλείσαμε το μαγαζάκι, ξεκάθαρα. Αλλά δεν ντρέπονται, δεν ντρέπονται.
1: Και αν δεν το κλείσουμε, θα λειτουργεί. Με συγκεκριμένες διαδικασίες, όπως όλοι πολύ καλά ξέρουμε και καταλαβαίνουμε.
0: Πόσο καιρό λέγαμε και φωνάζαμε ότι θα έρθουν ασθενοφόρα ιδιωτικά, ήρθατε.
1: Λοιπόν, μόνο. Πόσο καιρό λέγαμε και φωνάζαμε ότι θα έρθει η ιδιωτική κουζίνα, ζητάγαμε να μην αλλάζουν θέσεις σαν σωματείο με τον κύριο Τσιμάρα, ότι θα έρθουν, θα είναι ιδιωτικά η κουζίνα, θα είναι ιδιωτική η καθαριότητα, θα είναι ιδιωτικά. Αυτό πηγαίνει όταν
0: προσοχήσαμε στους ανθρώπους. Και οι γιατροί με μπλοκάκια.
1: Και οι γιατροί με μπλοκάκια. Φτάσανε τους γιατρούς και τους νοσηλευτές με μπλοκάκια. Οι οποίοι
0: χρόνια τα φωνάζαμε οι γιατροί με χρόνια τα φωνάζαμε.
1: Οι νοσηλευτές δεν έρχονται ούτε με μπλοκάκι.
0: Το ξέρω. Γιατί να έρθουν να έχουν βάρδιες υπέρογκες και ευθύνες μεγάλες. Και γιατί
1: πολύ ντρεπό, πολύ τάδιες τα λοιπά.
0: Γιατί ο ειδικευόμενος γιατρός.
1: Λοιπόν, ο κόσμος που μας ακούει, αν θέλει αύριο μπορεί να είναι εδώ πέρα μαζί μας.
0: Συμπαρέστε
1: με. Αν θεωρεί ότι η Κεφαλονιά έχει πρόβλημα στην υγεία της. Και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα
0: καλή
1: πολύ.
0: Καλή δύναμη να έχετε στο έργο σας. Καλή δύναμη και είμαστε
1: καλά,
0: κοντά σας.
1: Καλή γλυκά σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Ευχαριστούμε.

0: Το βήμα του πολίτη. Η φωνή σου χωρίς περικοπές. Με ζητούμενο την ανάδειξη δράσεων, πρωτοβουλειών, παραλήψεων και θέσεων. Συνεργαζόμαστε με τους ακροατές και αναζητούμε την ουσία στην αλήθεια. Το βήμα του πολίτη με το δημοσιογράφο Σάκη Βούτο. Ραδιοφωνικά στον Ionian Galaxy 90,8 και live στο voutospress.gr 12 μεσημέρι από Δευτέρα έως Παρασκευή και 26 71 0 24 7 10 για το τηλεφωνικό κέντρο Ionian Galaxy. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο voutospress.gr.
1: Good night and rapture. Get it home.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
3: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
4: Πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
5: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
3: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

πάρω φόρα. Εμένα θα ακούσω τέτοι τώρα. Μονάχα λόγια. Και σταματήσανε τα ρολόγια. Μου λέτε, μόνη μου πηγαίνω, δεν κολλάω με κανένα. Όλο λέτε, λέτε, λέτε, τα έχετε όλοι χάμενα. Αυτά τα πιάτα μην τα σπατεγεί.

0: σκοτεινή.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: κατά τόσους. Μα εμένα δεν με νίκησα στον τοίχο πιψωσιά. Με φορά πήγα χτύπησα με τον εαυτό μου. Σε διάρκη βρίσκομαι πόλεμο και μες στο βλέμμα το κενό μου πλέον μόνιμο. Εκεί αν έρθεις να με βρεις ποτέ μου δεν θα λείπω και έχω πέσει. Και μου λέω συνέχεια σήκω, πάρ' το παιδί που ήμουν δεις. Μη το τρομάξεις, λιώσε τους πάγους με φωτιά μα μην το πιάσεις.
1: Σε όσους καθρέφτες και να με κοιτάζω, είμαι ο

0: σώθηκα, μπορεί να έπεσα επτά. Μα αυτό σηκώθηκα στο ξηράφιο την κόψη ήμουν. Μα δεν κόπηκα, ίσως με ήταν τα φεγγάρια μου. Αλλιώθηκα εκεί την πόρτα μου ανοιχτή. Για σένα άφησα σε μαύρο στίχος μια ελπίδα. Δες πως ζωγράφισα εκεί, αν έρθεις θα με βρεις. Θα στο χρωστάω, πρόσεχε μόνο που πατάς γιατί πονάω.
1: Σε όσους κάθε

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δει.

0: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
1: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
0: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
1: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
0: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
1: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
0: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Περνάγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

μια νύχτα που δεν περνάει. Στο άδειο μου κρεβάτι το κορμί μου σε ζητάει. Μήνες περάσανε μα η καρδιά πονάει. Κι όσο πονάει άλλο τόσο σ' αγαπάει. Μωρό μου μην ανησυχείς, δεν θα σ' αφήσω. Μου είχες πει με αυτά τα λόγια σου να ζήσω. Και να μην ψάξω να φιλήσω άλλα χείλη. Μα τώρα μάτια μου δεν είμαστε ούτε φίλοι.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
6: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο ΣΕΤΠΕΚΑΤ.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Aeonian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.
1: Πες μου ποιον παίρνει.

0: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.
1: Ρω στον άνεμο η σχέση μας κι εσύ. Σαν δολοφόνος που το θύμα του ποθεί. Σε κυβερνάει.

0: πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλόνια. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
5: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: εξηγήστε μου εσύ.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Με την αγάπη όποιος μπλέκει δεν γνωρίζει πως αν θολώσει η καρδιά δεν ξεχωρίζει. Όποιον βρεθεί μέσα στις φλέβες τη σκοτώνει.

Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

αρέσει το τσιγάρο, μ' αρέσει το ποτό. Μ' αρέσει να ρισκάρω, χωρίς να το σκεφτώ. Μ' αρέσει να κερδίζω και δεν με νοιάζει πώς. Μ' αρέσει το σκοτάδι, μ' αρέσει και το φως. Μ' αρέσουν οι γυναίκες, μ' αρέσουν τα λεφτά. Μα δεν μπορώ να γίνω υπόδουλος αυτά. Μ' αρέσει όπως

Μ' αρέσει το αμάξι που τρέχει πιο πολύ. Μ' αρέσει το μετάξι, στα πόδια μου χαλεί. Μ' αρέσουν τα κουστούμια, μ' αρέσουν και τα τζιν. Τους άλλους μου αρέσει να φτάνω στο αμήν. Μ' αρέσουν τα μπουζούκια, μ' αρέσουν τα πιολιά. Μ' αρέσουνε τα λούκια.

0: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
1: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

0: τα μάτια.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

και η Onion Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
2: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.

0: βρήκα.
1: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Έτσι είναι οι καρδιές ελεύθερες, με τον άλλον ανάψεις όσα κάψαμε εμείς. Και μη μου εξηγήσεις

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Ωραία μας ο θέλης, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Αγάπη μου, σου γράφω ένα ποίημα.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμός σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

0: στα δυο.
1: Ο Ionian Galaxy πάει πίσω στον χρόνο.
2: Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο ένα σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

να σ' αγαπώ. Κι όλοι απορούν γιατί να είσαι εσύ σώμα μου, μυαλό μου και ψυχή. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο ζω

πως υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή που να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα κι όσο

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Και τώρα καλοκαίρι. Και πάντα πρώτα Ionian Galaxy. Ο νούμερο ένα σταθμός. Ionian Galaxy. Σταθμός στο καλοκαίρι σου.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Το καλοκαίρι ακούγεται. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά. Ο νούμερο 1 σταθμό σου. Ionian Galaxy. Και το καλοκαίρι ακούγεται δυνατά.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδά αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό.
1: Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
2: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
3: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
2: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Έπνιξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: εχθές, πάνω στα δύσκολα. Πάνω στα δύσκολα εχθές, πάνω στα δύσκολα.
1: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.